0: κουρασμένο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Plus. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

πρωινό. Μόνο Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρα τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Σήμερα έχει και γενέθλια η Κέτι Γαρμπή.
8: Έλα ρε,
7: οπότε
8: Κετούλα.
7: Την Κετούλα, αυτό το κάτι που θέλω. Χρόνια πολλά, Κετάρα. 64 χρονών γίνεται η Κέτι.
8: 64, 61 θα το πίστευε. 64
7: το 61 γεννηθεί, ναι. Χρόνια πολλά, τι τα έβγαλα τώρα του κοριτσιού.
8: Τι τα είπε.
7: Στεναχωρέθηκα.
8: Μα δεν δείχνει κιόλα.
7: Το είδα εδώ και θέλω να σα το πω.
8: Ότι...
7: Φλακιά, γιατί μπορεί να πει και αυτή
8: τι?
7: Τα δικά μου.
8: Βγαίνει στη σύνταξη δηλαδή.
7: Λοιπόν, κανονικότατα. Πηγαίνω σε ένα καφέ και ακούω διάλογο εκεί πέρα. Έχει παραγγείλει ένα τύπο πριν από μένα. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο καφετζής. Έχετε σόγια? Ναι, λέει, αλλά δεν μιλιόμαστε για τα κληρονομικά.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: έχει τσουλήθρα με νερό.
1: Και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαστε στην 3η 9 έχει ο Ιούνις και εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια.
2: Και ο μήνας έχει 9.
1: Τώρα ναι, έχει ο μήνας 9. Έπρεπε να το τραγουδήσεις και πολύ
2: έπρεπε.
1: Καλά. Έπραξες.
2: Εννοείται.
1: Τριτούλα, εντάξει, μια μέρα αδιάφορη.
2: Βαρετή.
1: Αλλά εδώ θα είμαστε να το παλέψουμε 7 το πρωί με 11. Ξέρετε τι κάνετε, είστε συντονισμένοι εδώ.
2: Από σήμερα όμως αρχίζει η απελευθέρωσή μου.
1: Γιατί?
2: Τέλος εξετάσεις, τέλος σχολεία. Γεια σας, Μίζουλίδου. Κάνει η καλοκαιράρα από σήμερα.
1: Σε κάνα πόσο, τριβδόματα βγαίνουν τα αποτελέσματα, τι έγραψαν.
2: Κάτι είπαν αρχές Αυγούστου το βγουν.
1: Στις Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Μέχρι τότε θα διορθώνω, αποκλείται.
2: Έτσι είπανε, για να δούμε.
1: Νομίζω μέχρι τέλος Ιουνίου μαθαίνουμε τι γράψανε. Και μετά
2: νομίζω
1: γένουνε...
2: ότι είπαν ότι θα βγουν οι βαθμοί πιο αργά φέτος.
1: Πιο αργά.
2: Ναι, για να δούμε.
1: Γιατί
2: δεν
1: πρέπει
2: ξέρω.
1: Να πάρουν και οι καθηγητές τις άδειές τους. Δεν γίνεται
2: να μην πάρουν.
1: Να διορθώνουν μέσα στο καλοκαίρι τα γραπτά.
2: Άσε και... θα διορθώσουν καλά.
1: Αρχές Αυγούστου θα βγουν οι βάσεις όπως γίνεται κάθε χρόνο.
2: Ναι, άντε να δούμε.
1: Άντε με το καλό. Ξεκινάμε.
2: Ναι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα και πάλι από τα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Buongiorno.
0: Είμαστε στην Τρίτη, 9 έχει ο Ιούνις. Ισαΐας, Χριστόφορος και Χριστοφορία γιορτάζουν σήμερα.
1: Τέλεια.
0: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, έτσι.
1: Χρόνια πολλά το μανάρι.
0: Διεθνή ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Ημέρα της Ευρώπης. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Και Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.
1: Μάλιστα.
0: Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, το 1927, πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
1: Τέλεια.
0: 1950, ο Γαλλοξεμβούργος πολιτικός Ρόμπερτ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρόταση αυτή έμεινε στην ιστορία ως η διακήρυξη Σουμάν και θεωρείται ότι συνέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από το 50 δηλαδή ζυμωνόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: 1956, σαν σήμερα έχουμε μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου, διοργανώθηκε στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων από 165 σφαίρες που πέσανε εκεί πέρα. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: 1974, τέλος, ο νέος ο Μπρους Σπρίγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος Τζον Λάντο γράφει στο περιοδικό Rolling Stone: είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μικρός τότε που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γέννεται το 1874 ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Τουταγχαμών.
1: Ναι.
0: Αν πέσει ερώτηση σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, θα το ξέρεις τώρα, έτσι. Κάρτερ. Και τέλος, στους θανάτους, σαν σήμερα από τη ζωή, φγαίνει ο Ευγένιος Σπαθάρης.
1: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το μακρύτερο λουκάνικο του κόσμου το έφτιαξαν Σέρβοι χασάπηδες και είχε μέτρο 2 χιλιόμετρα.
0: Τι λες, ρε, εσύ.
1: Και σκοπός τους ήταν να μπουν στο βιβλίο Guinness, αλλά η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν πήγε ποτέ.
0: Λουκανικάρα.
1: Έλα ρε, λουκανικάρα.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
1: Oh yes, indeed, indeed.
0: Ήρθε η Τριτούλα, πώς τα πέρασες χθες Δευτέρα?
1: Αχ, παιδιά, πολύ ωραία. Χθες Δευτέρα πήγα, πήρα το παιδί μου από το σχολείο που τελείωσε επιτέλους με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Άντε, καλά αποτελέσματα τώρα.
1: Άντε, ναι, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά που κάναν την προσπάθειά τους. Μετά πήγαμε λίγη λαϊκή. Ναι. Πήραμε μπαμ-μπαμ την πραμάτια της εβδομάδας. Μετά φύγαμε για ψώνια. Πήρε η Γαλήνη ένα φορεματάκι, κάτι καλλιντικά πήραμε.
0: Ωραία.
1: Πήρα εγώ μια τσαντούλα. Και πήραμε και κάτι χειμωνιάτικα ποτάκια. Ξέρεις τώρα, εκτός εποχής.
0: Ήταν καλή τιμή.
1: Τέλος εποχής, 20 ευρώ τα είχε.
0: Τζάμπα.
1: Ναι, τα είχε 50 όλο το χειμώνα.
0: Μια χαρά.
1: Και ήταν ένα τελευταίο 36. Λέω, φέρτο και αυτό. Φοράμε και δύο νούμερο εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φέρτο, λέω, οπότε πήραμε και αυτό.
0: Ωραία, με γεια σας.
1: Τρελαίνομαι να αγοράζω εκτός εποχής αυτά που μου αρέσουν σε τέτοιες τιμές.
0: Ναι, αν το έχει καλή τιμή, γιατί μην το πάρεις.
1: Αυτό, οπότε μετά γύρισα στο σπίτι, έκανα γαριδούλες σαχανάκι.
0: Μπράβο.
1: Και λίγο ριζάκι. Πήγα μετά και γυμναστήριο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Όλα τα έκανα χθες. Πολύ γεμάτη μέρα. Mm-hmm. Έβαψα και το μαλλί μου, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Α, όχι, δεν φαίνεται.
1: Φως, είναι πιο σαντρέ.
0: Είναι πιο σαντρέ.
1: Πιο σαντρέ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, έφυγε η κιτρινίλα, ρε παιδί μου, δεν είναι πιο κίτρινο.
0: Ναι.
1: Ήταν πιο ξανθό, τώρα είναι πιο σταχτή, ας πούμε.
0: Οκ, μια χαρά είναι, ναι.
1: Ναι, έβαψα και το μαλλί μου, οπότε τι να σας πω.
0: Μα γεια σας. Άντε, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σήμερα μια καινούργια μέρα.
0: Βέβαια, και εγώ δεν γυμναστήριο πήγα. Φακή έφαγα χθες, λαδερό, λάδωσε τον τεράκι.
1: Έχει μέρες που μου έχει ζητήσει μια φακή ο άντρας μου, είναι η αλήθεια.
0: Ήταν ωραία, τραβιόταν ωραία. Μετά ο καιρός είδα, έτσι, το πήγαινε για βροχή, δεν ξέρω, έβρεξε το βράδυ, δεν πήρα χαμπάρι κάτι. Λίγο είδα νερά βέβαια το πρωί εκεί μαζεμένα, άρα
1: τι
0: πρέπει να
1: ρίξε
0: κάτι λίγα πράγματα. Μια μαυρίλα την ώρα που έφευγα από το γυμναστήριο,
1: είχε,
0: υπήρχε μια μαυρίλα έτσι από κάτω.
1: Ρίξει.
0: Αλλά δεν έριξε. Ένα αεράκι βγήκε το βραδάκι μετά, έτσι λίγο φυσούσε, σαν να δρόσησε κάπως χθες.
1: Πάρα πολύ ωραία κοιμήθηκε.
0: Ναι, αυτό
1: πολύ μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Και ησυχία είχαμε στη γειτονιά και το σκυλί ευτυχώς δεν ξύπνησε. Οπότε τι ωραίο ύπνο είχα μέχρι τις 5 και όχλεο ζωά. Άρα έβγαλα.
0: Έτσι.
1: Είμαι και ξένιαστη τώρα που τελείωσαν και οι εξετάσεις. Οπότε τι ωραία, τι καλά. Σήμερα θα πάω πάλι για κάτι τελευταία ψώνια.
0: Ναι.
1: Που θέλω, ξέρεις τώρα για που φεύγουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Να πάρω κάτι παγουρίνα, κάτι τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά.
0: Μπράβο. Οπότε, πολύ ωραία.
1: Άντε, και γυμναστηριάκι σήμερα.
0: Καλά πήγε η Δευτέρα, δούμε πώς θα πάει και η Τρίτη. Επικοινωνία έχει αρχίσει στο Viber 693-693-1003.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν αυτός, έτσι έχει μάθει. Ο καθένας όπως μαθαίνει είναι, έτσι έμαθε. Αυτό ισχύει. Έτσι, όπως,
1: έτσι έμαθε.
0: Ξεμαθαίνεις εύκολα, δεν ξέρω.
1: Να ξεμάθει άμα δεν κάνει, δηλαδή. Άιντε.
0: Πάμε στον καιρό μας. Περίεργος ο καιρός λίγο, εχθές.
1: Και σήμερα έτσι θα είναι. Ξυπνήσαμε με ζεστούλα, θα φτάσει στους 29 βαθμούς. Πάλι ναι. Βροχή βλέπω.
0: Πότε,
1: από τις 12. Κοίταξε και χθες. Έλεγε από τις 12 βροχή.
0: Ναι.
1: Πάντως όλο το μεσημέρι δεν έβρεξε καθόλου. Γύρω στο απόγευμα είχε μια μουντίλα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά με το μηχανάκι πήγαμε, ήρθαμε γυμναστήριο, δεν μας έπιασε η βροχή.
0: Το γυροφέρνει δηλαδή.
1: Σήμερα ναι, πάλι δείχνει έτσι συννεφιές και βροχές και σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποια στιγμή θα τη ρίξει, δεν μπορεί.
0: Μαι, μπορεί και στα πιο ψηλά, ξέρεις.
1: Ναι, μπορεί γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Νωρίς-νωρίς ξυπνήσατε και βγήκατε στους δρόμους. Κίνηση βλέπω και στη Μητροπολίτη του Ευσταθίου στην Τούμπα, στην Προφήτη Λία στη Μπηλαία, στη Βασιλέως Γεωργίου κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Το κέντρο Καλούτσικο το βλέπω αυτή τη στιγμή. Λίγη κίνηση στην Αγίου Δημητρίου και στα δυτικά στην οδό Ωραίο Κάστρου.
0: Πάρα πολύ ωραία. 2310-266-233 είναι το σταθερό μας αν μας χρειαστείτε κάτι. Στα social ψάχνετε στην αναζήτηση Τρανζίστορ 1003 μας βρίσκετε και μας ακολουθείτε. Εννοείται έχουμε και Spotify, ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Και επίσης έχουμε και εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ειδικά εσείς οι ακροατές που είστε στο εξωτερικό.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να λιώσετε την εφαρμογή μας. Από εκεί μας ακούτε πάρα πολύ ωραία και εύκολα και καθαρά.
1: Με ξεσήκωσες τώρα εδώ με το λαβιλέ βιλάς.
0: Να πας να ψωνίσεις, έχει ωραίες προσφορές.
1: Τι προσφορές είναι αυτές, Θεέ μου.
0: Πάμε να καλημερίσουμε την παρέα στο Viber. Ιωάννα, καλημέρα. Γιώργος Μπαζάκας εδώ. Άγνωστο, κάτσε ποιος είναι αυτό. Καλημέρα σας, Καρντάσια. Δεν έχω όνομα εδώ πέρα, για στείλε μας και όνομα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, η Φέη, η Ματίνα, η Μέρη. Ο Βαγγέλης, ο Τζόνι και αυτός εδώ πρωινός. Καλημέρα, πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα στο πιο γλυκό κομμάτι του 8ωρου μου. Είστε η λάκτα του 8ωρου μου. Νάτος, ο Τζόνι με,
1: άρε, Τζόνι με τα ωραία σου.
0: Με τοποθέτηση προϊόντος.
1: Ποιητής.
0: Ο Αναστάσιος εδώ μας καλημερίζει. Η Φρόσο και αυτή, ο Νίκος, η Γεωργία, η Ελλάδα. Όλο το παρεάκι το πρωινό να το μαζεύεται σιγά σιγά. Θέλουμε όμως και άλλους, έτσι.
1: 693-693-1003. Καλημέρα, ρε παιδιά.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Έχουν έρθει κάποιες ακόμη καλημέρες, γρήγορα να τις πούμε. Ναι. Η φίλη μας η Μαρία είναι εδώ. Καλημέρα, λέει. Μάγδα, μην λες ότι θα λείπεις από το σπίτι, γιατί ακούνε και οι ληστές, λέει. Έτσι κάνουνε. Δεν θα πρέπει, λέει, ούτε στα social.
1: Δεν θα λείπω εγώ. Δεν θα λείπει όλο το σπίτι, μόνο εγώ θα φύγω.
0: Λέει και στα social να μην ανεβάζουμε εκείνη την ώρα που είμαστε κάπου θάλασσα, να μην το ανεβάσουμε εκείνη τη στιγμή που είμαστε, ναι. Να το ανεβάσουμε μετά από 2-3 μέρες. Γιατί λέει τώρα ποια είναι η τεχνική, είναι να παρακολουθούν και στα social.
1: Σωστό.
0: Και που ξέρουν τα σπίτια και να μπαίνουν στα σπίτια.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν θα λείπει όλη η οικογένεια.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι. Καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στον Βασίλη, Νάτη και η Ιωάννα. Επικαιρότητα. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μία ημέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διαμήνυσε πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεσμπόλα που πρόσκειται στο Ιράν παρά τις απειλές για νέες ενέργειες αντιπίνων από πλευράς Τεχεράνης. Νέα σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια. Κουνάει για τα καλά εκεί στην Εύβοια. Κοντά στο Προκόπιο, ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές και της Αττικής. Κατά διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμα στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Δυστυχώς, αυτά τα πετρόχτιστα τα σπίτια που λέμε, αυτά δεν άντεξαν τον συγκεκριμένο σεισμό.
1: Μάλιστα.
0: Τραγωδία στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Δράστης και θύμα, λέει, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.
1: Να φιλοξενήσω και να με φας. Πού ήταν αυτό?
0: Στη Ρόδο έγινε αυτό.
1: Αυτή η Ρόδος τελευταία, ρε παιδιά.
0: Στη φυλακή οδηγούνται 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Καλά να περάσουν και αυτοί.
1: Όλοι μέσα!
0: Μετά την αυλαία των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.
1: Καλή επιτυχία, πουλάκια μου.
0: Και τέλος, μέχρι τις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εσάς που θέλετε να πάτε.
1: Και λαός και λαό.
0: Τις κατασκηνώσεις, ναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, απολαυστική κωμωδία. Σήμερα στο θέατρο Δάσους. Αυτό ήταν χθες και σήμερα. Ό,τι είδατε, είδατε. Επίσης, καλλιτεχνικός Ιούνιος, Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, όπως σας είχα πει, συνεχίζεται. Σήμερα, πώς του μηνός είναι, Τρίτη 9. Έκθεση ζωγραφικής έχει στο Πανόραμα όμως. Τμήματα ενηλίκων Πηλέας και Πανόραμα. Στο Φουαγέ Πολιτιστικού Κέντρου στο Πανόραμα. Mm-hmm. Και συνεχίζεται και το φεστιβαλάκι, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, που είναι στο πάρκο της Νέας Ελβετίας και είναι μέχρι τις 14 Ιουνίου, οπότε κάθε μέρα το απόγευμα έχει κάτι όμορφο.

0: Ωρές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Είμαστε και πάλι πίσω στο στούντιο. Πάμε για σήκωμα τριτιάτικο.
19: Εντάξει, όλοι είδαμε τον μπάσκετ χθες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Αποβλήθηκε ο Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές, παρακαλώ. Στέψη ή παράταση στο T-Center. Έχει προβάδισμα 2-1 ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός ελπίζει στο 2-2. Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο πρώτος διαβητικός τενίστας που κατέκτησε Glam Slam. Στην ιστιοπλοεία 4 μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ενώ σήμερα στις 3 αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη.
18: Α, καλή επιτυχία στην Ήφη, ε.
19: Έτσι.
18: Στη Winmaster μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 δηλαδή, ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Γιατί

0: που στραβώζει πολλά οβεράκια εκεί που έχουν μπει δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά τζίφος. Γι' αυτό η εγγύηση είναι να παίζεις στη Win Masters.
1: Τέλειο.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Γιώργο Σαμπάνι τώρα.
1: Θέλω.
0: Παρακαλώ.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Επιστροφή, δεύτερο 60 λεπτό, τρίτη. Καλημέρα σας.
2: Μπατζόρνο!
1: Πρωινά Καρντάσια στον αέρα της Θεσσαλονίκης, όπως γίνεται καθημερινά, 7 με 11.
2: Έλα, Θεσσαλονικάρα, ξύπνησε. 693-693-1003. Για να μας στείλετε στο Viber καλημέρες, για να δούμε ότι ξυπνήσατε.
1: Ναι, να μην αισθανόμαστε μόνοι.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Όχι τίποτα τρελό. Στο ύψος της Τριανδρίας είναι λίγο πιο έντονη η κίνηση. Στην Κωνσταντινούπολεως επίσης, στην Παπάφη, στη Βασιλέως Γεωργίου. Το κέντρο είναι Καλούτσικο, η οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς τα κάτω, εκεί έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις.
1: Τώρα που είπα μόνη, μου ήρθε το τραγούδι του Ρουβά στο μυαλό. Το ξέρω, είσαι μόνη.
2: Είσαι μόνη.
1: Να το σημειώσεις για πάλι το τραγούδι, παρακαλώ.
2: Ναι, αν το έχουμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί δεν είμαι σίγουρη.
1: Σιγά μην το έχουμε αυτό. Είναι ψαγμένο αυτό, δεν το έχουμε σίγουρα.
2: Και αυτό με πληγώνει, με σκοτώνει, με τελειώνει.
1: Μήνυμα Αγγελούδη στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Ναι. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται.
2: Ναι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Βάζουμε εμείς στον δρόμο ωραίο άσφαλτο. Έρχεται μετά από μια εβδομάδα ο άλλος να σκάψει να περάσει οπτική ίνα.
2: Εν τω μεταξύ, όλοι οι τσαπατσούλιδες δουλεύουν εκεί. Πραγματικά μια τσαπατσουλιά το κάνουν και το παρατάνε έτσι.
1: Οπότε περάστηκε αυτή η εντολή από τον Δήμαρχο. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στον Καλντερίμι της Ελένη Ζωγράφου και θα συνεχιστούν ταυτόχρονα στην οδό Αρτάκη στην Τούμπα. Βυζινού στις 40 εκκλησιές και αλλού. Γενικά θέλει ο Αγγελίδης να φτιάξει τους δρόμους που η άσφαλτος είναι σε κακή κατάσταση. Και οι εταιρείες όλες αυτές τις τηλεφωνίες που περνάνε τις οπτικές ίνες δεν θα μπορούν να περνάνε από εκεί, να πάνε να την περάσουν από κάπου αλλού.
2: Χθες είδα έρευνα για τον Δήμαρχο, ναι, και λέει συγκεκριμένα 55% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο από το έργο του.
1: Μπράβο.
2: 67,3 είναι η συνολική δημοτικότητά του,
1: ναι,
2: και 50,2 θα τον ψήφισε για επανεκλογή.
1: Καλά
2: πρώτη
1: πάει.
2: Πρώτη φορά τόσο. Και τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης βάσει της έρευνας, ναι, πρώτη καθαριότητα, δεύτερο κυκλοφοριακό και στάθμευση. Τρίτη κατάσταση οδικού δικτύου, ναι, μετά πράσινο και κοινό χρηστοχώρη και τέλος συγκοινωνίες και ανάπτυξη.
1: Μπράβο.
2: Αυτά ψήφισαν οι Θεσσαλονικείς.
1: Καλά τα πάει, αν συνεχίσει έτσι στο τέλος της τετραετίας ο κόσμος θα κρίνει και ίσως να ξανανεώσει πώς το λένε, την εντολή του για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι,
1: εντάξει.
2: Ναι.

0: κανείς. Νίκος Οικονομόπουλος, ποτέ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε την Μαρίνα. Καλημέρα, αγαπημένη. Εδώ είμαστε και σας ακούμε να ξεκινήσει η μέρα με χαρά.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
0: Η φίλη Σοφία είναι και αυτή εδώ, την καλημερίζουμε. Και την φίλη μας την Ανούλα και αυτή έστειλε το μήνυμά της στο Viber.
1: Έλα, κορίτσια, καλημέρα.
0: Η ώρα να παίξουμε για λαβή.
1: 266-233. Καλέστε, γιατί η καλοκαιρινή συλλογή λαβή είναι εδώ. Θα την ανακαλύψουμε. 8 καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ λαβή στην πόλη. Χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα και τον ήλιο. Νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις και τιμές που θα σε δροσίσουν. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή. Θα βρεις ένα κατάστημα λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως και στο lavijewelry.gr. 266-233. Καλέστε, μια εύκολη ερώτηση θα σας κάνω για να κερδίσετε δώρο επιταγή αξίας 20 ευρώ. Εύωσμο, Αμπελόκη, Πυροόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Παντού υπάρχει ένα κατάστημα λαβή.
0: Κωνσταντινούπολης είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου. Το κατάστημα περνάω καθημερινώς, θέλω να σου πω, από εκεί πέρα και έχει και από τις δύο μεριές έτσι είσοδο, γιατί είναι και από την Παπαναστασίου και από την Κωνσταντινούπολης και ωραία βιτρίνα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλενάδα. Ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
1: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε, Ρίτα.
0: Ρίτα.
1: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
0: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
1: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
0: Και αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Να, να, να.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
0: Το όνομα σου ανά.
1: Ελευθερία.
0: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, τι κάνεις, πας στη δουλειά σου?
0: Ελευθέρος.
2: Πάω στη δουλειά, ναι.
0: Τέλεια.
1: Ξέρεις πως το είπε, πάω που να μην πήγαινε.
0: Ναι, αυτό πάω.
1: Λοιπόν, Ριτάκι, σε στέλνω σε reunion σχολείου με όλους τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και εκείνες που δεν τις πολυχωνεύαμε θα είναι εκεί, θα έρθουν να φανταχτούνε, να μας το παίξουν ότι πέτυχαν στη ζωή τους. Θα είναι και το παλιό το φλερτ με την καινούρια, κατάλαβες, όλοι εκεί θα είναι στο reunion. Τι κόσμημα θα φορέσεις, Ριτάκι?
2: Εντυπωσιακά σκουλαρίκια.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάρε εντυπωσιακά σκουλαρίκια με τη δωροεπιταγή που θα σου δώσουμε από τα καταστήματα λαβή. Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ναι, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Νίκος Απέργης και Πλανήτης Γης στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι λέει: Ξεχάσατε και το φτού και εξελευθερία.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι τη Χαρμπή. Αν θυμάμαι καλά. Σε πάω σε μία έρευνα τώρα.
1: Ναι.
0: Η οποία λέει: Το κακό σεξ παχαίνει. Αν είσαι οπαδός αυτών που λένε καλύτερα καθόλου σεξ παρά κακό σεξ, τώρα έχεις ένα λόγο παραπάνω.
1: Α, γιατί παχαίνει καλέ.
0: Δεν ξέρω, εδώ οι επιστήμονες μίλησαν. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ερευνητές μελέτησαν τα στοιχεία από την εφαρμογή Whisper, στην οποία είναι μια εφαρμογή που υπάρχει, όπου οι γυναίκες ανταλλάσσουν τις μυστικές τους σκέψεις για τους άνδρες. Και κατέληξαν ότι όσες γυναίκες δεν απολαμβάνουν το σεξ, παραδέχτηκαν πως εφόσον ο σύντροφός τους δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει σεξουαλικά, δηλαδή, εκείνες τον απατούν φαντασιοσιακά, λέει, μέσω της τροφής. Αφού στο μυαλό τους δεν έχουν κάποιον άλλον άνδρα, αλλά απλώς τα λιπαρά φαγητά. Δηλαδή δεν περνάνε καλά στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Σηκώνονται πάνω στο ψυγείο και περνάνε εκεί καλά. Κατάλαβες.
1: Τι βλάκια έρευνα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Αντίθετα, οι άνδρες φαίνεται να έχουν στο μυαλό τους την ανάγκη της επιβεβαίωσης και της εικόνας του καλού εραστή, σκεπτόμενοι κάποιες φορές σκηνές από ταινίες πορνό. Δηλαδή, ο άντρας, αν δεν περάσει καλά στο κρεβάτι, θα δει μια τσόντα. Κατάλαβες.
1: Δεν είναι πιο φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή, άμα δεν περάσει καλά εκεί, την ψάχνεις αλλού.
0: Εσείς οι γυναίκες λέτε, εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Δεν τα βλέπω αυτά. Δεν τις βλέπω.
1: Δεν τα βλέπουμε, αλλά τρώμε.
0: Πάτε και τρώτε το ψυγείο.
1: Εγώ
0: όλο το ψυγείο.
1: Τρώω όπως και να έχει, πάντως να το ξέρετε.
0: Όταν λέει το σεξ είναι καλό, ο εγκέφαλος της γυναίκας πλημμυρίζει από ευχαρίστηση και συγκεκριμένα από τις ορμόνες της ικανοποίησης. Που αυτές οι ορμόνες της ικανοποίησης ενεργοποιούνται είτε από το καλό το σεξ, είτε από το καλό το φαγητό. Κατάλαβες. Οπότε δεν έφαγες καλά στο κρεβάτι, θα φας καλά στο ψυγείο για να είσαι ευχαριστημένη.
1: Άντε ρε φίλε, ωραίο, μου άρεσε.
0: Επιπλέον τονίζει η έρευνα, το έντονο παθιασμένο σεξ μπορεί να μας κάνει να χάσουμε κιόλας κιλά, διότι και με θερμίδες. Κατά τη διάρκεια μιας ντούρας σεξουαλικής συνεδρίας, όπως γράφει εδώ, και με περίπου 200 θερμίδες, που ισοδυναμεί με 1/4 γυμναστική στο διάδρομο.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: μάλιστα.
0: Είναι και λίγο, δεν το λες και λίγο, για κάποια που ίσως να μην γυμνάζεται και καθόλου.
1: Μετά το και γυμναστήριο και σεξ τελείωσε, το τερμάτισες.
0: Εκεί πας για το καλύτερο, εκεί πας για να ρίξεις 1 κιλό την εβδομάδα του.
1: Ωρε φίλε.
0: Εξαρτάται και πόσες φορές την εβδομάδα.
1: Εγώ πάντως πάω 5 φορές την εβδομάδα γυμναστήριο, δεν έχω χάσει ούτε.
0: Α, νόμιζα 5 φορές την εβδομάδα κάνεις σεξ.
1: Πού τέτοια χαρά για το σύζυγο, για μένα όχι δηλαδή. Μη λες τέτοια και ο άλλος σου λέει.
0: David.
1: David.
0: Ετοιμάσου. Πάρε τις βιταμινούλες σου.
1: 5 φορές την εβδομάδα.
0: Πρέπει να ικανοποιήσεις τη σύζυγο.
1: Και επειδή είναι Τρίτη, πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε.
0: Γιατί?
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δεν θα προλάβουμε μετά. Δεν βγαίνει εβδομάδα.
0: Δεν
1: βγαίνει,
0: σωστά. 5 φορές. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο. Σάββατο. Την Κυριακή μπορείτε να κάτσετε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ή ενδιάμεσα, αν θέλετε, ένα ρεπό.
1: Έχουμε
0: γιατί
1: και...
0: άνθρωποι είστε, το καταλαβαίνετε.
1: Έχουμε και ταξίδι, δεν προλαβαίνουμε.
0: Ομπρέ, άμα υπάρχει καλή θέληση, όλα γίνονται. Και κιλά θα χάσετε και θα είσαι ικανοποιημένοι και δεν θα τρως κιόλας. Τι άλλο να κάνετε.
1: Α, δεν γίνεται. Μην μου κόβεις αυτή την αγάπη μου για το φαγητό.
0: Θα έχεις απαλού. Ικανοποίηση, δεν πειράζει.
1: Α, σε μένα το σεξ μου ανοίγει την όρεξη, δεν έχω γιατριά.
0: Εδώ την πατήσαμε.
1: Ναι.

0: Θοδωρής Βέρης και είπε εδώ στον τραζίστορ 100,3. Η Ντορίτα λέει: καλημέρα, παιδιά. Μας αυτή η έρευνα δεν μας πιάνει, διότι τρώμε πριν το σεξ. Γιατί, όπως λέει και η παροιμία, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Έτσι, μπράβο, αυτή είναι η φιλενάδα μου.
0: Υπάρχει και αυτή η άποψη. Ενώ η Κάτια λέει: το θέμα είναι να έχεις και άντρα για να κάνεις. Αν δεν έχεις, κλάφτα χαράλαμπε. Αν δεν έχεις κάτια μου άντρα, θα έχεις γεμάτο το ψυγείο σου.
1: Έτσι,
0: αυτό λέει η έρευνα.
1: Κατάλαβες, έτσι πάει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στη μόδα μας.
1: Λοιπόν, κάθε σεζόν φέρνει νέες τάσεις. Υπάρχουν όμως και μερικά κομμάτια που ξεχωρίζουν γενικώς τα τελευταία χρόνια. Έτσι, για το καλοκαίρι του 2026, τα φορέματα βρίσκονται ακόμη μία φορά στο επίκεντρο. Είδες πασαρέλα Calvin Klein?
0: Δεν έπεσε στο μάτι μου.
1: Πράντα.
0: Φέντι. Ναι.
1: Κλοέ. Δεν είδες τίποτα.
0: Δεν είδα τίποτα.
1: Anyway,
0: ήρθα διάβαστος.
1: Ναι, τι να σε κάνω.
0: Λάθος
1: τώρα. Αν παρατηρούσες δηλαδή σε όλα αυτά, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις είναι τα μικρά λευκά φορέματα.
0: Ναι.
1: Αν το μικρό μαύρο φόρεμα είναι διαχρονική αξία, το μικρό λευκό φόρεμα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του φωτεινού καλοκαιριού. Θέλεις λινό, θέλεις βαμβακερό μάξι, θέλεις αέρινα σχέδια, λευκές αποχρώσεις, είναι κομψά, είναι δροσερά. Και με ένα σανδαλάκι και αξεσουάρ είσαι τέλεια. Εξίσου δυναμική είναι η παρουσία των ασύμετρων γραμμών. Φορέματα με έναν νόμο, ντραπέ λεπτομέρειες, μαντιλοειδή τελειώματα, ιδιαίτερα κοψίματα, δίνουν κίνηση και χαρακτήρα στις εμφανίσεις. Η επιρροή της δεκαετίας του 90 παραμένει έντονη μέσα από τα minimal tank φορέματα, που είναι σαν φανελάκι δηλαδή, έτσι πολύ απλά και λιτά, και ένα ζευγάρι εντυπωσιακά παπούτσια ή μία χρωματιστή τσάντα. Και ένα τόσο απλό κομμάτι είναι λες και το έχει σκάσει από επίδειξη μόδας. Τα shirt dresses εξακολουθούν να είναι πολύ αγαπημένη επιλογή. Είναι αυτά που είναι πουκάμισα αλλά είναι φορέματα.
0: Okay.
1: Οι νέες του εκδοχές περιλαμβάνουν χαλαρές γραμμές και έντονα χρώματα. Σκέψου δηλαδή να φορέσεις έτσι ένα πουκάμισο που είναι τυρκουάζ και να έρθει ο άλλος στη δουλειά. Πολύ ωραίο. Σημαντική θέση στις τάσεις της σεζόν έχουν οι αποχρώσεις του πράσινου. Θέλεις mint, θέλεις olive. Το πράσινο εμφανίζεται σε κάθε εκδοχή του. Μας αρέσει, είναι φρέσκο.
0: Με πρασινάκι ήρθα και εγώ σήμερα.
1: Ωραίο, είναι μοδάτο. Παράλληλα, η δαντέλα επιστρέφει δυναμικά. Είναι ρομαντική, είναι θηλυκή. Σατένι φάσματα, δαντελένιες λεπτομέρειες, βολάν, διαφανείς υφές. Αχ, τι ωραίες. Και τέλος, τα κροσέ φορέματα. Τα πλεκτά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και η τουνίκ με μπόχο διάθεση.
0: Τουνίκ.
1: Τουνίκ, ναι. Δεν είναι τουνίκ, είναι τουνίκ.
0: Τουνίκ.
1: Συνδυάζεται εύκολα και με μαγιό, αλλά και με καθημερινά κομμάτια στην πόλη. Τώρα, ας πούμε, αν είναι όλο αυτό που είναι πλεκτό και είναι τέρμα διάφανο,
0: ναι,
1: μπορείς να φορέσεις από μέσα.
0: Θα βάλεις κάτι.
1: Έτσι, ένα τοπάκι, ναι, και ένα ποδηλατικό, ναι, κολάν, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ή να το φορέσεις με μαγιό και να κυκλοφορείς τη χαλκιδικάρα με το ωραίο σου το κροσέ το φόρεμα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης με τις επιπτώσεις του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, σε πάω στα τηλεοπτικά. Ξεκινάω από την ΕΡΤ σήμερα, η οποία έχει βάλει κάποιους στόχους για τη νέα σεζόν. Από τη μία θέλει τη Σία Κοσιόνη, η οποία μάλλον όμως δεν θέλει την ΕΡΤ. Και φαίνεται να επιλέγει την δεύτερη της επιλογή, τον Αντένα. Που σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, της είναι πιο εύκολο να πάει στον Αντένα παρά στην κρατική τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, στην ΕΡΤ χάνουμε και την Ευγενία Σαμαρά, η εκπομπή
1: μεγάλη
0: που έκανε
1: απώλεια.
0: Το τηλεπαιχνίδι στην πίεση. Δεν θα προχωρήσει τη νέα σεζόν. Το βλέπεις φανατικά, γι' αυτό το λέω έτσι.
1: Μια φορά το είδα, βαρέθηκα τη ζωή μου.
0: Ναι, λοιπόν, δεν θα πάει αυτό το κόνσεπτ άλλο.
1: Κρίμα.
0: Αυτά για την ΕΡΤ. Αυτά είναι τώρα. Αν θα πάρει την Κοσιόνη και τι θα κάνει στη θέση της Ευγενίας Σαμάρα, αν θα βρει κάποιο άλλο πρόσωπο, γιατί θέλει να έχει ένα τηλεπαιχνίδι μέσα στο πρόγραμμά της.
1: Ναι.
0: Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Απών τον είχε καλεσμένο. Αισθησιακός είσαι. Πολλά τραγούδια σου είναι για να κάνεις έρωτα.
1: Έτσι είπε ο Γρηγόρης.
0: Έτσι είπε στον
1: Μερακλής ο Γρηγόρης.
0: Ο Μερακλής κανελώνει το γαλακτομπούρικο με Απών. Έτσι εκφράζομαι λευτός, έτσι μου βγαίνει η μουσική. Δεν ξέρω, ίσως είναι και αισθησιακό. Το πρώτο EP που είχα βγάλει, το Σε Ξέρω, ήταν και στιχομηθεία και το ηχοτοπείο, ακόμα λέξη.
1: Ψαμένος.
0: Γενικά αισθησιακό. Πάλι βέβαια μπορεί να έχει και κάποια δόση μελαγχολίας. Μπορεί να το βλέπεις και ερωτικά και μελαγχολικά.
1: Εγώ μελαγχολικός νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, και εγώ αυτό μου, αυτή την τέτοια μου βγάζει. Κλείνω αυτή την ώρα με τον Σάκη τον Κατσούλη. Όλος ο κόσμος χωράει σε δυο μικρά ποδαράκια, λέει.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Συνεχίζουν, ξέρεις, τα post, τα story και οι δηλώσεις, αφού πριν λίγες μέρες έγιναν γονείς. Χθες απόγευμα καινούρια φωτογραφία με τον γιο του και ξαφνικά όλος ο κόσμος μας χωράει σε δυο μικρά ποδαράκια. Έτσι.
1: Ωραία είναι αυτά τα πράγματα, μ' αρέσουν πολύ. Πότε ήταν έτσι τα ποδαράκια αυτά, τα μικρούτσικα.
0: Πότε έτρεχε στο Survivor για τον αγώνα ασυλίας και ψηλό.
1: Πότε μπήκε μέσα και λέει: ρε, τον Καραγκιόζη, αυτό είναι ο πρώην μου.
0: Ο πρώην μου, η άλλη αναγούλιασε.
1: Πώς τα ξαναβρήκανε, πώς τι.
0: Να τόσο πρώην.
1: Πω.
0: Δυναμική επιστροφή για τους πρώην, έτσι να παίρνουν κουράγιο.
1: Την κόμενα εκείνη την κεφάλα, πώς τη λέγανε.
0: Έλα, αυτό ήταν έτσι μια στιγμή, ένα στιγμίο λάθος, δεν ήταν κάτι.
1: Ναι, πω, ρε παιδιά, τι ζήσαμε, ρε παιδιά.
0: Και κλείνω πολύ γρήγορα με Νικολέτα Ράλι. Έχουμε χωρίσει με τον σύζυγο. Έχει χωρίσει αυτή, λέει, αλλά μένουμε μαζί.
1: Άλλη φάση και αυτή.
0: Και συγκινήθηκε πάρα πολύ γιατί έχασε πρόσφατα και τον πατέρα της.
1: Ναι.
0: Έδωσε συνέντευξη, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τον πατέρα της που έχασε πριν λίγους μήνες. Και όσον αφορά τον σύζυγό της, είπε πως έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε κάτω από την ίδια στέγη.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Συγκατοικεί, λέει, προς το παρόν, και αυτό σχετίζεται με την ανατροφή της μικρής τους κόρης. Ότι θέλουν να είναι μαζί. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο για ένα ζευγάρι να χωρίσει, αλλά να μένει στο ίδιο σπίτι.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα, ρε παιδιά, το χωρίζεις.
0: Ναι.
1: Χωρίζεις γιατί κάτι σε ενοχλεί στον άλλο. Αν τον έχω μέσα στα πόδια μου, τι χώρισα τότε.
0: Μένουν μαζί ουσιαστικά στο ίδιο σπίτι για Σοφία, την κόρη της.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω όσες φορές και να μου το πεις. Όταν χωρίζεις είναι επειδή κάτι δεν πάει καλά ανάμεσα στο ζευγάρι. Το να χωρίσω μεν και να κάνω ό,τι θέλω εκτός σπιτιού, αλλά στο σπίτι μου να τον έχω μέσα, ειλικρινά με ξεπερνάει. Δεν μπορώ.
0: Και αν εσένα σου έχει περάσει και του άλλου, δεν του έχει περάσει τη άλλη. Μπορεί να νομίζω ότι αλλά μήπως ξαναταβρούμε, ξέρω
1: αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και νομίζω ότι, συγγνώμη, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά θεωρώ ότι και στο παιδί δίνουμε λάθος μηνύματα.
0: Ναι, δεν κατάλαβε.
1: Δηλαδή
0: τι
1: το
0: έχει
1: παιδί
0: γίνει.
1: Νομίζει ότι οι γονείς μας είναι μαζί. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει την αλήθεια. Αλλά ο κάθε γονιός. Φέρε το όπως θέλει και συμπεριφέρε το όπως αυτός νομίζει στο παιδί του.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ίσως ένα μεταβατικό στάδιο τώρα και να ψάχνει ο άλλος να βρει και σπίτι μέχρι να βρει να μένουν μαζί. Εγώ πιστεύω
1: αυτό
0: δεν γίνεται τώρα να γίνει μέχρι τα 18 χρόνια να μένουν στο
1: τι
0: σπίτι.
1: Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Όχι, εντάξει, θα πρέπει κάπως να το πούνε και στο παιδί αυτό.
1: Έτσι.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
3: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη

0: Αρχαιότητα είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Και πάλι εδώ πάμε για παλιό τραγουδό.
19: Θα σας πάω πίσω στο 1988, παρακαλώ. Η Φατμέ ήταν ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιτυχημένα ελληνικά μουσικά συγκροτήματα της μεταπολίτευσης. Ιδρύθηκαν το 1980 από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον Οδυσσέα Τσάκαλο. Είχαν ένα πολύ ωραίο ελληνικό ηλεκτρικό ήχο που συνδύαζε έτσι έντεχνα και λαϊκά στοιχεία.

αλλά είχε και αυτό το ηλεκτρονικό. Κυκλοφόρησαν συνολικά 5 πετυχημένα άλμπουμ. Ο πρώτος ομώνυμος δίσκος κυκλοφόρησε το 81, περιλαμβάνοντας τραγούδια όπως ο Άσωτος Ιός. Καθιερώθηκαν μέσα από τις συνεργασίες τους με Διονύση Σαββόπουλο και Μάνο Χατζηδάκη. Το συγκρότημα ολοκλήρωσε την πορεία του το 1989 με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να συνεχίζει μια, εντάξει τώρα, σόλο καλλιτεχνική πορεία πολύ επιτυχημένη. Τώρα θα πάμε στο άλμπουμ Ταξίδι το 1988. Αυτή η τραγουδάρα, Μαζί μου έλα πάνω από τα σύννεφα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρδάσια.
1: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό της Τριτουλάς. Καλημέρα σας και πάλι.
3: Και η ώρα πήγε 9 και ο μήνας έχει 9.
2: Όλα 9. Τα πρωινά τα Καρδάσια είναι εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Μόλις κάναμε και ένα βιντεάκι στο TikTok με eye contact με τον Κωνσταντίνο Αργύρο που έχει γίνει viral το βίντεο. Το κοιτάμε και εμείς απειλητικά, θα έλεγα.
3: Ναι, κουκλάκι μου, εγώ το κοιτάω λυπηστερά για να είμαι ειλικρινής και όχι απειλητικά.
2: Έγινε και για δεύτερη φορά μπαμπάς χθες, δεν ξέρω αν τα είδες τα νέα.
3: Όχι, δεν τα είδα.
2: Βέβαια, γέννηση.
3: Α, όλοι μαζί και να είναι. Έλα ρε. Τόσο πολύ έγκυο ήταν.
2: Πόσο δεν ήταν.
3: Πότε πρόλαβαν.
2: Ήταν πολύ, δεν έχει πολύ λίγο αυτό.
3: Πόσο είναι ο μικρό, πολύ λίγη διαφορά, ε.
2: Λίγα λεπτά μετά τι 4 συγκεκριμένα.
3: Α, και εγώ, και αυτό να σε πω όμω κάτι. Τι? Κάνει eye contact και βγάζει το βυζί έξω.
2: Εντάξει, δεν
3: είναι. Και ωραίο
2: ήταν
3: το
2: από εδώ, δεν ήταν, δεν είδαν, είχε και βυζί, αλλά τέλο πάντων.
3: Το είχε ρε, όλο. Είχε. Είναι γυμνό από πάνω.
2: Δεν τον παρατήρησε γιατί κοιτούσε στα μάτια.
3: Εσύ κοιτούσε στα μάτια, εγώ φάτε μάτια ψάρια εκεί. Άντε τώρα.
2: Eye contact challenge.
3: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, έχω να σου πω. Παντού. Τι να σου πω, περιφερειακός χαμός. Στην αγνώστου στρατιώτου χαμός. Στην λεωφόρο Ανδρέου Παπαδρέου χαμός. Στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Στη λεωφόρο Στρατού. Στη Βασιλίση Σόλγα. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Στη Δελφών. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το σώσε. Στην Αγίου Δημητρίου. Στην Τσιμισκή. 12 Νήσου. Τι να σα πω, δεν έχει κανένα μέρο που να μην έχει κίνηση.
2: Σόμπα.
3: Γενικότερα γίνεται το σώσε. Τη Μουρλή.
2: Χθε έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να το αναφέρω. Ναι. Η ελληνική αστυνομία στον περιφερειακό βοήθησε μαθητή που κινδύνευε να χάσει τι πανενίλες λόγω κίνηση.
3: Έλα ρε, μπράβο.
2: Οπότε πήρε τηλέφωνο ο μπαμπά αγχωμένο. Λέει παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
3: Βέβαια.
2: Πρέπει το παιδί μου να φτάσει στο εξεταστικό του κέντρο. Και πήγε το περιπολικό, τον παρέλαβε τον νεάρο και τον οδήγησε στο σχολείο του να πάει να δώσει τι πανελλήνες εξετάσεις.
3: Μπράβο, όχι μπράβο, συγκινούμε με αυτά, γιατί οι πανελλήνες εξετάσεις για κάποια παιδιά είναι, νομίζουν ότι κρίνεται το μέλλον τους από εκεί, έτσι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Είναι σημαντικό.
3: Δηλαδή στην ηλικία των 17-18, τι είναι το σημαντικό, τα σχολεία σου, τα μαθήματά σου. Και ξέρεις, για 5 λεπτά, μα κλείσει πόρτα, τελείωσε, δεν σε βάζουν.
2: Ναι, απαγορεύεται, υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί.
3: Πού ήτανε, λέει, πού, σε ποια περιοχή.
2: Δυτικά ήταν από ότι, αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο έλεγε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λέει.
3: Ωραία.
2: Συγκεκριμένα. Και ήταν ακινητοποιημένο στον περιφερειακό και κινδύνευε να χάσει 8,5 ώρα που πρέπει να είναι τέλο πάντων μέσα.
3: Μπράβο.
2: Τον παρέλαβε τον περιπολικό, το πήγε, υπήρχε και άλλη μια περίπτωση. Που κάποιο το έχασε δυστυχώ. Λόγω, δεν ξέρω, ίσω για άλλο λόγο.
3: Είδε και αυτό, εμένα μου βάζουμε 7 παρά ήρθε προχθέ.
2: Γι' αυτό ήρθε νωρί.
3: Λέω καλέ νωρί ήρθε. Λέει, άσε να είμαστε σίγουροι, βέβαια, εμά το δικό μα εξεταστικό κέντρο.
2: Δεν έχει και τόση κίνηση προ τα
3: καλά, δεν έχει τίποτα
2: προ
3: το κόσμο. Του είπαν 7,5 να είναι εκεί.
2: Για να είναι σίγουροι ότι θα είναι.
3: 7,5, ναι, οπότε 7,5 ώρα πρέπει να είναι εκεί. Γιατί 9-8,5 ώρα χτυπάει το κουδούνι, οπότε σου λέει 7,5 πρέπει να είσαι εδώ.
2: Βέβαια τώρα μην καλομάθετε όλοι και παίρνετε το περιπολικό για τάξη και να έρχεται να σταθ περιπτώσεις. Μην πείτε, ωραία, να το στείλουμε το περιπολικό της γειτονιάς.
3: Έτυχε, έτυχε.
2: Ναι. Αλλά μου άρεσε σαν κίνηση, ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι πάρα πολύ. Έτσι, έχουν την ευτυχία, έχουν την ευαισθησία
2: ναι.
3: Και στηρίζουν τον πολίτη και μπράβο,
2: μπράβο
3: τους.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, έχεις δει πως λάμπουν οι Κορεάτες?
0: Βεβαίως και έχω δει.
1: Είναι σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Και εδώ μιλάμε για K-Beauty, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και το απόλυτο σποτ για Κορεάτικη ομορφιά είναι το Plangona Skincare. Mm-hmm. Είτε μπει στο plangonaskincare.com, είτε πας μια βόλτα από το κατάστημα στη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Η Χρύσα και η Βασιλική είναι έτοιμες να σου πούν ακριβώς τι χρειάζεται το δέρμα σου. Γι' αυτό περάστε μια βολτίτσα.
0: Μπράβο τα κορίτσια, τις ευχαριστούμε και τις καλημερίζουμε.
1: Έτσι.
0: Ο Τζόνι έστειλε μήνυμα, λέει, προχθές πότε άκουσε, λέει, ένα από τα καλύτερά μας, όπου τον αποκαλώ αρχαίο πνεύμα. Ναι, πράγματι, Τζόνι ήταν μια από τις καλές μας στιγμές. Αυτό κράτησε το να το θυμάσαι. Καλημερίζουμε και την Ιωάννη, η οποία μας έστειλε και ένα βιντεάκι από την κίνηση που υπάρχει. Τώρα είναι στον περιφερειακό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί έτσι σήμερα, τι έχει συμβεί?
0: Σημειωτών πάνε. Δεν είναι ότι δεν κινείται και καθόλου, αλλά σημειωτών.
1: Είναι ότι σημειωτών πάνε και μέσα στην πόλη. Ναι. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα στη Δελφόν χαμός, τη λεωφόρο στρατού. Δεν είναι μόνο εδώ, τι είναι αυτό, Μπότσαρη. Γενικώς δηλαδή το σώσε. Πότε ήταν και χθες, ήταν που είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Έτυχε
1: τελευταία.
0: Τώρα, μάλλον έτυχε κάτι. Δεν έχουμε και το μετρό που όλοι παίρνουν το αμάξι τους αναγκαστικά για να κατέβουν. Έτσι να τα λέμε.
1: Πότε θα
0: αυτά.
1: Το έχουμε, καλέ.
0: Το μετρό θα το έχουμε σε ακριβώς 10 μερούλες.
1: 10 μέρες.
0: Την επόμενη Παρασκευή δηλαδή.
1: Άντε λίγο, εγώ το μαξι που έλειψε.
0: Σου έλειψε το μετρό.
1: Που δεν το παίρνω και
0: δεν το χρησιμοποιείς.
1: Δεν το χρησιμοποιώ πολύ. Αλλά άμα θέλω να κατέβω στο κέντρο για ένα ψώνιο ή για ένα γιατρό π.χ.
0: Ναι.
1: Στο γιατρό και όλες οι ιδίες που πάω κάθε μέρα.
0: Αυτό είναι που ναι. Σε παρακαλάμε. Αν οι γιατροί περίμεναν να ζήσουν από σένα, θα γινόταν.
1: Γι' αυτό δεν πάω στο γιατρό. Ήθελα να κλείσω δερματολόγο.
0: Ναι, και...
1: Δεν έκλεισα γιατί δεν έχει μετρό.
0: Δεν έχει μετρό, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή.
1: Πώς θα πάω, λέω.
0: Θα σε με το μηχανάκι σου.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: σωστό ίσως. Και αυτό. Ναι.
0: Γιατί δεν έχει και μηχανάκι. Δεν... Άντε, το πάρκινγκ το λύνει
1: ναι.
0: Αυτό το πρόβλημα.
1: Γράφουν κάτω.
0: Τα μηχανάκια.
1: Ναι, το πάρκινγκ.
0: Άντε και εσύ τη σιγά.
1: Γράφουνε πάρκινγκ,
0: για τα μηχανάκια.
1: Ναι,
0: αν το βάλεις πάνω στο πεζοδρόμιο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτά τα πάρκινγκ για τις μηχανές είναι όλα γεμάτα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν βρίσκεις
0: ναι.
1: πουθενά να το παρκάρεις
0: ναι.
1: και το βάζεις λίγο, ας πούμε, έτσι, λίγο διακριτικά.
0: Πάνω,
1: στο πεζοδρόμιο ναι. στην άκρη και βλέπεις την κλίση μετά. Είσαι χτύρι από εδώ.
0: Όχι, θα το αφήσεις έξω από το γιατρό, θα πας να κάνεις την επίσκεψή σου.
1: Έτσι, μπράβο. 693-693-1003. Στείλτε μας κι εσείς τα προβλήματά σας, τον πόνο σας, τον τέρτη σας.
0: Ναι, τον πόνο σας να σας πούμε τι έχετε. Δηλαδή, πονάτε στο χέρι, θα σας πούμε.
1: Έχετε επικονδυλίτη τα αγκώνα.
0: Αυτό. Έχουμε μια ειδίκευση στα ιατρικά θέματα, οπότε αν θέλετε, ρωτήστε μας.
1: Ναι, όλα στέλνετε εκεί στο ChatGPT και στο AI. Στείλτε εδώ σε εμάς.

0: Παντελής Παντελίδης. Τίποτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Oh.
0: Ήρθε η ώρα για το ανεκδοτάκι, όπως καταλαβαίνεις. 9 και 23 ψιλοαργήσαμε κιόλας λίγο, μη σου πω. Ρίχτω.
1: Λοιπόν, μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω: γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει: μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Εγώ θα σε μεταφέρω τώρα σε μια έτσι φίλη Ινδιάνων και σε μια παρέα, δύο έτσι Ινδιάνοι μιλάνε μεταξύ τους και λέει ο ένας τον άλλο: είμαι πολύ στεναχωρημένος, φίλε μου. Στη φυλή με θεωρούν όλοι άχρηστο. Γιατί το λες αυτό, βρεγμένο σπίρτο?
1: Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: καλημέρα, καρτάς, και της άρεσε το ανεκδοτό μου, να ξέρεις.
0: Μπράβο, Χριστίνακη.
1: Γι' αυτό όχι, γιατί ο Τζόνι θα στείλει και θα κράξει. Η Χριστίνα είπε: καλό, καλό.
0: Καλό, βρεγμένο σπίρτο ο Τζόνι. Θα στείλει μήνυμά σε τώρα.
1: Τι έστειλε, βρεγμένο σπίρτο?
0: Δεν απάντησε ακόμα.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου σε ετοίμασε για την επόμενη στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζον Λι Μάγδα μα άρεσε πολύ το ανέκδοτό σου. Γιώργο, το δικό σου ήταν καμένο σπίρτο. Μα αυτό ήταν και το νόημα του ανεκδότου.
1: Λοιπόν, θα σας φτιάξω κουλούρια Θεσσαλονίκης.
0: Κουλούρια.
1: Ναι, πάρε τον κάδο του μίξερ εκεί, πάρ το μίξερ και βάλε μέσα μισό κιλό αλεύρι, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, ένα φακελάκι μαγιά, λίγο ελαιόλαδο, 250 ml νερό χλιαρό. Ζυμώνεις με το γάντζο για περίπου ένα τεταρτάκι μέχρι να σχηματιστεί μία σφιχτή ζύμη. Τη χωρίζουμε σε 10 κομμάτια και πλάθουμε το καθένα σε λεπτό μπαστούνάκι. Ενώνουμε τις άκρες για να το κάνουμε σχήμα κουλουριού. Εκτός αν θέλεις να το αφήσεις έτσι.
0: Μακρόστελο.
1: Βάζουμε σε ένα μπολ 300 ml νερό και διαλύουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι.
0: Μεστό.
1: Ναι. Οπότε και σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το σουσάμι.
0: Α, για να κολλήσει.
1: Βέβαια. Οπότε βουτάμε κάθε κουλούρι πρώτα στο μπολ με το μέλι, μετά στο μπολ με το σουσάμι και τα τακτοποιούμε στα χαρτιά που έχουμε λαδώσει, στις λαμαρίνες του φούρνου. Τα αφήνουμε βασικά σε ζεστό μέρος για 30 λεπτά για να φουσκώσουν.
0: Ωραία.
1: Και μετά τα ψήνουμε στους 200 βαθμούς στον αέρα.
0: Ωραίο κουλουράκι.
1: Πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ ωραίο κουλουράκι.
0: Διότι,
1: έτσι,
0: εντάξει,
1: να ξέρουμε τι τρώμε.
0: Θα το πάρεις και απ' έξω, αλλά δεν θα είναι ζεστό τώρα εκείνη την ώρα. Δεν θα στο έχει βγάλει. Σπάνιο να βρεις. Αν εκτός αν πας πολύ πρωί στο φούρνο και το βρεις ζεστό.
1: Εμάς ο διπλανός μας ο φούρνος, ναι.
0: Μπράβο, αυτό
1: υπάρχουν,
0: ναι.
1: Γιατί ψήνει συνέχεια, ρε παιδί μου. Δεν ψήνει μία το πρωί.
0: Ναι, εκεί θα το
1: ψήνει συνέχεια. Όταν πάω και παίρνω εκείνο το άτιμο, το ψωμί.
0: Και το ψωμί το ζεστό. Το μισό το τρως μέχρι να φτάσει.
1: Μέχρι να φτάσω και είμαι και δίπλα. Δηλαδή, αχ, Θεέ μου, λέω πόσο πάλι. Δηλαδή, τελευταία δεν παίρνω ψωμί γι' αυτό το λόγο. Και χθες πάλι έτσι που το πήραμε ζεστό, λέω, ρε φίλε, τι πάθαμε.

0: Νίκος Βέρτης ήρθε στον τραζίστορ 100,3. Γιώργο, λέει ο Τζον, τα ανέκδοτά σου συνήθως θυμίζουν Ευρυπίδη, είναι τραγωδίες. Και Σοφοκλή, μη σου πω, θα θυμίζουν και όλους τους αρχαίους. Λοιπόν, ούτως ή άλλως θα έλεγε κάποιο πρόσωπο της ηλικίας του. Ο Τζόνι θυμάται τα παλιά, τότε βέβαια, που παρακολουθούσε τις τραγωδίες του Ευρυπίδη από κοντά.
1: Τα ανέκδοτα που αρέσει τον Τζόνι είναι, ας πούμε, αυτό που λέει ότι γιατί έχει τόσα πολλά μυρμήγια, γιατί σκότωσα ένα και φώναξε.
0: Και τα άλλα πήγα στην κηδεία του.
1: Στην κηδεία του.
0: Αυτό είναι το επίπεδο του. Μέχρι εκεί καταλαβαίνει. Πιο πάνω δεν φτάνει. Τι να κάνουμε.
1: Γεια σου, Τζόνι.
0: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια πιο πριν, του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους. Λίγα λεπτά μετά τις 4 η σύζυγος του Κωνσταντίνου γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, έχοντας δίπλα τους έναν από τους πιο γνωστούς μαιευτήρες γυναικολόγους της Αθήνας, τον Στέφανο Χανδακά.
1: Ω, κύριε Χανδακά.
0: Δεν ξέρετε, αν γεννήσετε στην Αθήνα, να πάτε στο Χανδακά.
1: Και ξέρεις τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Τι όνομα θα το δώσουμε.
0: Πώς θα το πούνε.
1: Δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν έμαθα.
1: Μιράντα. Τι είπα εγώ. Τι είπα εγώ.
0: Τι είπες, Μιράντα, είπες.
1: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εφού
1: που
0: πάει...
1: σε έλεγα ότι Μιράντα και ότι δηλαδή έκανε ολόκληρη φασαρία εδώ.
0: 2800 γεννήθηκε.
1: Καλό μπαμπάτσικο.
0: Κωνσταντίνος ήταν μέσα στον τοκετό. Το 24 νομίζω ήρθε το πρώτο τους παιδάκι και τώρα το 26 το δεύτερο.
1: Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
0: Εντάξει, άμα έγραψε καλώς ήρθες Μιράντα, έκλεισε το θέμα.
1: Με άκουσε,
0: του
1: εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα, λέω, με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο.
0: Είπαμε πως το έβγαζε τον μπαμπά της, ρε παιδί μου.
1: Γεωργία, είναι δυνατό. Μιράντα, τόσο ωραίο όνομα. Μπράβο, μπράβο.
0: Να σε πάω λίγο στο Χρήστο Δάντη. Πέρασα λίγο δύσκολα το τελευταίο διάστημα ο Χρήστος Δάντης. Έκανα 2 χειρουργία και με κράτησε λίγο μακριά από τις υποχρεώσεις μου αυτό. Ο Χρήστος Δάντης μίλησε στο Μποτζόρνο για την συναυλία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είχε έλλειψη με το κοινό, καθώς απήχε λόγω του ατυχήματος με το χέρι του. Ναι. 2 χειρουργία το έπρεπε να κάνει. Ήταν σπάσιμο, αν θυμάσαι, που είχε σπάσει το
1: δύσκολα
0: χέρι του.
1: Αυτά.
0: Ήταν γερό το κάταγμα, όμως τώρα επιστρέφει δυναμικά. Και από ό,τι διάβαζα, θα έρθει και στην πόλη μας εδώ, διότι θα είναι σαν guest. Στον Μαραντίνη με
1: την Ευρυδίκη στη Μονή Λαζαριστών. Και θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Βεβαίως. Αυτά για την ώρα, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Κρατήσω και τίποτε για το τέλος.
1: Έτσι, πάντως δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
0: Μιράντα.
1: Πέρασε η πρότασή μου.
0: Τώρα Μιράντα σαν τα μπισκότα. Δεν ξέρω.
1: Ωραίο είναι. Είναι καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Γεωργία τώρα.
0: Γεωργία, ωραίο.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου Γεωργία.
0: Γεωργία Αργυρού. Μιράντα Αργυρού.
1: Γεωργία Αργυρού. Χάλια, δεν είναι ωραίο.
0: Έχει πολύ γάμα,
1: Μιράντα
0: δεν είναι.
1: Μιράντα Αργυρού. Τελείωσε. Ωραία. Γεια σας, γεια σας. Φύγαμε.
0: Γερό να είναι και ό,τι να.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα Pop Mytilene στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκω

0: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Στεφανία Φραγκίστα, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Επιστροφή στο στούντιο, έχουμε Ντέρτη.
8: Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας και σας θέλω σοβαρούς.
7: Ναι,
8: εντάξει.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, έχουμε την Αλέκα, η οποία λέει πριν δύο εβδομάδες ήμασταν μαζί όλοι σε οικογενειακό

0: και έφυγα. Από τότε στέλνει κανονικά memes στο family group, λέει, που έχουμε.
1: Ναι.
0: Λες και δεν έγινε τίποτα. Η αδερφή μου δεν έχει ιδέα και είναι και έγκυος. Νιώθω άρρωστο κάθε φορά που τον βλέπω, λέει, γιατί το θυμάμαι. Ήταν γλιώδης ο τρόπος αυτός. Ταυτόχρονα φοβάμαι να μιλήσω, λέει, γιατί αν μιλήσω θα καταστρέψω τη ζωή της και ίσως εκείνος το πει παρεξήγηση ή μεθύση και εγώ και ο βλάκας της παρέας.
1: Ναι.
0: Το χειρότερο είναι ότι ένα κομμάτι μου νιώθηκε ενοχές, λες και εγώ έφταξα, λέει, που δεν έβαλα πιο ξεκάθαρο όριο εκείνη τη στιγμή, δεν τον έβρισα.
1: Ναι.
0: Απλά μπήκα στο ταξί και έφυγα. Τι να κάνω, λέει, να το πω ή να κάνω ότι δεν συνέβη.
1: Τι
0: ποτέ
1: να το πεις και εσύ τώρα.
0: Αλέκα, άστο τώρα.
1: Ναι, να το πεις.
0: Από τη στιγμή που η αδερφή σου είναι και έγκυος τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα τι.
0: Ξέρεις, καμιά φορά πας να ανοίξεις τα μάτια του άλλου, λες την αλήθεια ή τη γνώμη
1: ναι.
0: σου, ότι δεν μ' αρέσει αυτός ο άνθρωπος και σου κόβουν την καλημέρα, λες και έχεις κανένα λόγο να το πεις. Μην κοιτάς σου την αδερφή σου. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλήσεις, γιατί θα βρεις τον πελά σου, θα κατηγορηθείς κιόλας.
1: Ναι. Και αν δει ότι συνεχίζει αυτός, δηλαδή στην ξαναπέσει. Ναι. Εκεί θα τον βρήσεις, θα του πεις και να σου πω.
0: Και να σου πω κάτι, καλά έκανες και τον ναι. έφυγες. Δεν πειράζει. Αυτό που έκανες, που πήγες στο ταξάκι σου και έφυγες, ναι. μια χαρά, κυρία. Μην το σκέφτεσαι δηλαδή ότι φταίς που δεν τον έβρισες.
1: Όχι, ο άλλος έχει το πρόβλημα, δεν το έχεις εσύ.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό, να μην τρέπεσαι καθόλου, να τον αποφεύγεις βέβαια. Τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω. Πώς θα βγεις μαζί και θα έχεις το μπεύτουλα ναι. εκεί απέναντι, δηλαδή. Είναι άσχημο αυτό. Δεν ξέρω ούτε στη μάνα σου, λέω,
1: όχι.
0: να το πεις.
1: Και δηλαδή και σε εμάς που το είπες τώρα, κακός.
0: Όχι, καλά έκανες. Το έβγαλες από μέσα σου για να σου πούμε ότι ό,τι θέλετε, πείτε
1: ναι.
0: τα σε εμάς. Μην τα λέτε εκεί, γιατί θα βρεις τον πελά σου. Πιστεύω ότι θα πεταχτεί καμιά μάνα εκεί, καμιά αδερφή και θα
1: ναι,
0: πει
1: ναι.
0: ζηλεύεις και θες να μου χαλάσεις το γάμο.
1: Έμα αυτό.
0: Και θα βγεις και ο βλάκας της παρέας. Οπότε φάτο, κράτα το. Δεν πειράζει.
1: Χώνεψε το.
0: Εμφάνισε κανένα γκόμενο εκεί πέρα, εσύ.
1: Ναι, και πες.
0: Πάνε με τον κομμενάκι. Και άστο να λιγουρεύεται τον μπάρμπα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ταν 10, Λονδρέζη στο ραντεβού μας για το τελευταίο 60 λεπτό της Τρίτης.
2: Έλα, καλημέρα, Τριτούλα. Λίγο συνήλθαμε από την κίνηση. Βέβαια, στα δυτικά.
1: Ναι.
2: Στη δυτική είσοδο εκεί στην Εγνατία οδό από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία πάλι είναι σημειωτών. Αλλά ο άλλος ο περιφερειακός έχει αδειάσει. Λίγο από Τριανδρία μέχρι Ανοπόλη έχουμε κίνεσούλα. Η Λεωφόρο Στρατού, η Βασιλέως Γεώργιου. Το κέντρο γεμάτο είναι Δραγούμη, Τσιμισκή, Εθνική Αμήνη και στα δυτικά είμαι άνδρες στον Εύωσμο.
1: Τροχαίο είχαμε χθες βράδυ. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρία η σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, στο ύψος του μεσημεριού, ήταν κάτι κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Ένα τροχόσπιτο και ένα γιο ταχύ συγκρούστηκαν. Προφανώς, ίσως δεν ξέρω αν ήταν και από εξωτερικό που έρχονται με τα τροχόσπιτα. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, από το ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να είναι καλά στην υγεία τους. Θέλει λίγο προσοχή πάντα στους δρόμους, έτσι. Και ειδικά και αυτά τα μεγάλα. Τώρα είναι το αυτοκίνητο, έχει και από πίσω το τροχόσπιτο, δεν βλέπει. Έρχεται άλλο από αριστερά-δεξιά, δεν βλέπει.
2: Γι' αυτό αυτό θέλει. Ναι. Έχει καθρέφτες, ναι. Έχει χίλια δυο μεγάλο καθρέφτη. Έχει χίλια δυο, αλλά άμα δεν μπορείς να το οδηγήσεις, δηλαδή τώρα εγώ δεν το έχω οδηγήσει ποτέ. Ναι. Προφανώς και θα δυσκολευτεί.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Γι' αυτό σιγά-σιγά στην άκρη.
1: Αντώνης Ρέμος κάνει σε φταίγη αυτή την ώρα, Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης ο Χαντζηγιάννης με την site του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, αφού βάλω την πλαγκόνα μου, για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο, οπότε πλαγκόνα skincare. Όλα τα κορεώτικα προϊόντα είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ. Να προσέχουμε τι βάζουμε στο πρόσωπό μας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή πλαγκόνα skincare.com και με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη, ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Υπογραφή πλαγκόνα, παρακαλώ.
0: Βεβαίως. Κάτσε, έχουμε κάτι μηνύματα εδώ. Ποιος είναι, τι έστειλε, γιατί. Η Ιωάννα μας έστειλε ένα βιντάκι που είναι τώρα αυτή. Πάλι στον περιφερειακό. Υπάρχει κινησούλα εκεί πέρα από ό,τι βλέπω. Από το πρωί ο Άννας στον περιφερειακό. Σε απορώ πώς τα καταφέρνεις, δηλαδή πώς την παλεύεις.
1: Τι γίνεται. Απαντήσεις δεν είχαμε.
0: Για τον τέρτη, ο Γιάννης λέει: τον τέρτη με καλύψατε πλήρως, καρδάς, και με αυτά που είπατε σε αυτή την περίπτωση δεν χωράει κάτι άλλο διαφορετικό να γίνει.
1: Ναι, δυστυχώς. Κανονικά έπρεπε αυτούς τους ανθρώπους. Νευριάζω, πρέπει να τους ξεφτιλίζεις. Γιατί αυτή τώρα η καημένη κοπέλα νομίζει ότι αυτός είναι πιστός.
0: Ναι.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Αυτά που έκανε τώρα εδώ με την αδερφή μπορεί να τα κάνει κι αλλού. Έτσι, όταν έχεις το θράσος να την πέφτει στην κουνιάδα.
0: Τώρα αυτός, άμα είχε το θράσος να την πέφτει στην κουνιάδα στην ξένη, δεν θα την πέσει.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό λέω ότι αυτούς πρέπει να τους ξεντροπιάζουμε. Αλλά είμαστε και τόσο χαζές οι γυναίκες που μπορεί να το πάρει και στραβά η αδερφή σου.
0: Όχι. Αυτός μπορεί να έχει και σίγουρα γκόμενα τώρα. Μεταξύ μας και ήταν μήπως και ξαναμένος λόγω και της εγκυμοσύνης. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Πολύ κακό πάντως αυτό. Παντρεύεσαι, νομίζεις εκεί. Αγάπη μου, βλέπεις και στο Instagram. Couple goals και ο άλλος το κέρατο πάει σύννεφο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι. Αν δεν το μάθει ο άλλος, δεν είναι κέρατο. Κατάλαβες.
1: Α, μάλιστα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Χρήστος Σάντι Κάι. Πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κάνουμε και ιδιαίτερα για πλησίματα, πλυντήρια.
0: Μας έρχεται εδώ συνάδελφος και λέει: δεν γνωρίζω να βάζω πλυντήριο. Δεν είναι δυνατόν να είσαι εργένης, να μένεις μόνος και να μην ξέρεις να βάζεις πλυντήριο.
1: Έτσι. Κατάλαβες.
0: Τέσσερα, τι τέσσερα. Τρία, δύο.
1: 24 χρονών είμαι, λέει.
0: Ναι, τι, είπα εγώ ηλικία, δεν είπα ηλικία.
1: Δεν πειράζει.
0: Είπα είσαι εργένης, μένεις μόνος.
1: Τώρα... Έχεις και πλυντήριο. Κάποτε στη σκάφη τα πλένανε τα παιδιά τα ρούχα τους.
0: Ναι, και δεν ξέρει τώρα να πατήσει ένα κουμπί τη θερμοκρασία και να τις στροφές. Δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Δεν πειράζει. Από το να του γίνουν νερό στα ρούχα, άστο.
0: Παρά τα αυτά, εάν θέλετε, διδάσκουμε μαθήματα πλυντηρίων, οτιδήποτε είναι, άνω φόρτωση, εμπρόστια φόρτωση, αλλά και στεγνοτήρια. Εδώ στην εκπομπή 693-693-1003, οτιδήποτε πληροφορία θέλετε.
1: Εδώ είμαστε. Πάμε για τα ζώδια τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Κριάρια, σημαντικές θα είναι οι επαγγελματικές συναντήσεις σας σήμερα, καθώς οι άνθρωποι με τους οποίους θα έρθετε σε επαφή έχουν το κύρος, τη δύναμη και τη θέληση να βοηθήσουν την προώθηση των σχεδίων σας.
0: Στον Ταύρο, ένα νομικό θέμα θα σας προβληματίσει, ευτυχώς χωρίς συναισθηματικές ή άλλες απώλειες. Δεν θα αποφύγετε όμως εκνευρισμό και άγχος, μην πτωηθείτε από κάποιες ανατροπές.
1: Για τους δίδυμους, εξαιρετική ψυχολογία σας, θα μπορέσετε να διευθετήσετε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών σας. Κάποια έξτρα χρήματα σας δίνουν χαρά και ικανοποίηση.
0: Στους καρκίνους, μεγάλη εσωτερική σας η ένταση, η οποία δεν μπορεί να εκτονωθεί με κανέναν από τους γνωστούς συμβατικούς τρόπους. Να είστε προσεκτικοί όταν απευθύνεστε στους άλλους. Κίνδυνος παρεξηγήσεων.
1: Λιοντάρια, μπορεί να σας εκνευρίσει το γεγονός ότι κάποια σχέδιά σας θα μείνουν λίγο πίσω. Ωστόσο, η αναβολή δεν θα είναι για πάντα. Θα σας απασχολήσουν θέματα της καθημερινότητας.
0: Στον Παρθένο, τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες εκείνες που ενδέχεται να σας δημιουργήσουν πρόβλημα αν μείνουν μετέωρες. Τα γραφειοκρατικά θέματα διευθετούνται εύκολα, όχι όμως και όσο γρήγορα θα θέλατε.
1: Για τους ζυγούς, οικογενειακά θέματα σας εκνευρίζουν και σας αναγκάζουν να πάτε πίσω άλλα ζητήματα. Πιο επίγοντα και πιο πρωτεύοντα, αποφύγετε να ανεβάσετε τους τόνους.
0: Σκορπιός, ανακαλύπτετε μάλλον ότι ακολουθώντας κατά γράμμα τον οικονομικό σας προϋπολογισμό, οι οικονομικές σας υποχρεώσεις τακτοποιούνται πιο εύκολα. Αν το ίδιο κάνετε και για τις προσωπικές σας αποφάσεις, όλα θα είναι τέλεια.
1: Για τους τοξότες, μεγάλη κούραση σήμερα. Ούτε να αγχωθείτε, σωστά δεν είστε σε θέση. Το μόνο που θα επιζητήσετε είναι ο προσωπικός σας χώρος και πολύ ξεκούραση.
0: Εγώ καιρή, να φροντίσετε να κρατάτε ψύχρεμη στάση απέναντι στα γεγονότα, γιατί δεν θα σας λείψουν σήμερα οι αναβολές και οι καθυστερήσεις στα σχέδιά σας. Επίσης, αποφύγετε κόντρες με φίλους και γνωστούς.
1: Υδροχόοι, θα χρειαστεί να υπερασπίσετε τη δουλειά σας και τα κεκτημένα σας μέσα σε αυτήν, καθώς θα υπάρξουν κάποιοι που μπορεί να αμφισβητήσουν τα προσόντα και τις ικανότητές σας.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, έχετε ευτυχώς γύρω σας τα κατάλληλα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην καλή εξέλιξη των επαγγελματικών αλλά και προσωπικών σας σχεδίων. Να προτιμήσετε τις επαφές με άτομα κύρους.
1: Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε στο Γιώργο, το φίλο μας, τον Κομωτή, τον Αλεξόπουλο.
0: Α, βέβαια.
1: Πού είναι εκείνα τα ραδιόφωνα, λέει, που ζητούσες μια αφιέρωση και έπαιζε. Εδώ είναι.
0: Εμείς είμαστε.
1: Εμείς είμαστε οι άνθρωποι σου, Γιώργο.
0: Ζητήστε. Στείλτε και κάτι όμως, Revolut, αν θέλετε.

0: Λογαριασμός. Κατερίνα Λιόλιου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, σα σήμερα το 76 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Ηρακλής Κυπελούχος Ελλάδας. Στο πιο συγκλονιστικό τελικό όλων των εποχών.
0: Τι λες?
1: Με τον Ολυμπιακό 4-4.
0: Πόπο.
1: Ωραία χρόνια.
0: Πού το θυμήθηκε κιόλα, μπράβο.
1: Άρε.
0: Ντορέτα Παπαδημητρίου. Δεν έκανα γυμναστική και το πληρώνω. Επιστροφή από το Λος Άντζελες και βίντεο που κάνει πιλάτες.
1: Μη με σκάς τώρα, μη με σκάς. Πόσο νευριάζω.
0: Αυτή είναι να σκάσει, διότι έλειπε για υποχρεώσεις και βγήκε από τους ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Δεν έκανε γυμναστική.
1: Έλα βρε εσύ, σε λυπάμαι. Βεβαίως. Βρε Ντορετάκι.
0: Ήταν στο Λος Άντζελες και δεν προλάβαινε να γυμναστεί.
1: Και το πληρώνει τώρα.
0: Οπότε εχθές ανέβασε στους followers της ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την προπόνηση. Κάνει πιλάτες αυτή συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Αποκαλύπτοντας πως είχε μείνει εκτός προγράμματος για περίπου 2 εβδομάδες λόγω ότι πήγε στο Λος Άντζελες, όπου ήταν μαζί με τον Γιώργο το Γεροντιδάκι.
1: Ναι.
0: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν πήγαν για δουλειά ή για να αναψυχή.
1: Ναι.
0: Οπότε έμεινε λίγο πίσω το πρόγραμμά της και πρέπει να αναπληρώσει τώρα πιλάτες. Τι έκανε και κάτι. Και με μια μπάλα έχει στο πόδι, βλέπω.
1: Μάλιστα. Αυτές του μεταξύ με αέρα ζουν και τα.
0: Ναι, αυτή μια σταλιά είναι. Μια πολύ λεπτή.
1: Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Νευριάζω λίγο. Πείτε ότι δεν τρώω, γι' αυτό είμαι αδύνατη. Αυτό το τάχα. Εγώ. Ξέρεις πόσο τρώω και είμαι αδύνατη, αφού σε βλέπω, ρε φίλε, τι τρως. Με τα γιαούρτια έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι και κάποιοι άνθρωποι έχουν σκαρί που και τον άμπακο να τρώνε,
1: παιδιά,
0: δεν παχαίνουν.
1: Λίγοι
0: δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί, λίγοι. Παιδιά, λίγοι. Είναι οι περισσότεροι, στο λέω εκ πείρας, βγαίνεις για φαγητό και σου λέει η άλλη ότι εγώ τρώω πάρα πολύ. Μα σε βλέπω, μαζί τρώμε.
0: Εν τω μεταξύ, Μιράντα Βασιλική βάφτισε ο Ανδρέας Γεωργίου τη Σιμώνη και η Σιμώνη Χριστοδούλου το παιδάκι του.
1: Τι γίνεται, τη Μιράντα γίνεται.
0: Μήπως είδες αυτό και μου είπες για τον Αργυρό.
1: Όχι, βρέ, αφού το ανέβασε ο Στέφανος. Ο γιατρός, ο Στέφανος, ο γυναικολόγος. Είπε καλώς ήρθες, Μιράντα.
0: Λοιπόν, και αυτή η Μιράντα το βγάλαν το παιδί. Μιράντα Βασιλική.
1: Τώρα αυτά τα διπλά ονόματα ξέρεις ότι δεν με αρέσουν. Είναι λίγο φιάσκο. Πώς θα το φωνάζω το παιδί?
0: Μιράντα Βασιλική και τα δύο.
1: Δεν γίνεται. Μέχρι να το φωνάξω το παιδί θα έχει τελειώσει η στιγμή.
0: Θα σου πω, κάνα την βάφτιση. Και αυτή πάει και αυτό. Και αυτή η υποχρέωση ξεβγήκανε, ρε παιδί μου, να στο πω και αυτό για να ξέρει. Και κλείνω με Φέη Σκορδά και Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Είναι ο καινούριο τη Σκορδά.
1: Η ομορφιά αυτή.
0: Ταξίδεψαν στο Μονακό και παρακολούθησαν αγώνα τη Φόρμουλα 1, παρακαλώ.
1: Αυτό έχει γίνει λίγο κλαρινογαμπρίστικο το event. Όλοι εκεί πήγανε, όλοι στη Φόρμουλα 1.
0: Ποιος άλλος ήταν?
1: Πολλοί κόσμος, ναι. Είδα εγώ και στα και δική μου, δηλαδή στο
0: Φίλισο.
1: Instagram. Τι είδα λες? Κόσμο και κοσμάκι, influencer και influencer εκεί.
0: Μπορεί να τα στέλνουν και εταιρείες, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ τον το κούμπο είναι που μας είπες και εσύ ότι
1: καλά,
0: ήταν
1: αυτός
0: εκεί πέρα.
1: Έκανε και τη σημαία του
0: λοιπόν, τερματισμού. Κάπου εκεί πίσω στον κόσμο ήταν και η Φέη, η Σκορδά και κουνούσε την καρό σημαία.
1: Μάλιστα.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Βέρτης έκανε την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο Ελάν, το να. Οποίο είναι δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Τι δεν το είπαν Ελάς και αυτό.
1: Ελάν, ναι, αυτό είναι, τι να σου πω, είναι εξαιρετικό. Έχει μέσα φοίνικες αυτά, ναι, είναι καινούριο, είναι καταπληκτικό.
0: Εκεί θα πας.
1: Καλοκαιρινό, εκεί ευελπιστώ να πάω αν βρω.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο λοιπόν έγινε η πρεμιέρα, πολλοί επώνυμοι βρέθηκαν εκεί, πολλοί θαυμαστές. Σάββατο και Κυριακή είναι ανοιχτό.
0: Α.
1: Είδα χθες ότι πήγε και ο Πέτρος προχθές την Κυριακή, ναι, και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και ανέβηκε και τραγούδησαν το Δώσει Μισκή.
0: Ωραίο.
1: Τραγούδησε ο Πέτρος και έκανε και δεύτερες ο Νίκος Βέρτης. Η βραδιά, τι να πω, ήταν εξαιρετική. Ο Νίκος Βέρτης δεν ήταν απλά έτσι μια τυπική εμφάνιση.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν, τι να πω, όποτε. Αυτό το παιδί, ειλικρινά, οι εμφανίσεις του είναι τέλειες. Τέλειες, ρε παιδί μου. Τα τέλεια πίσω, το πρόγραμμα, η μουσική, τα μπαλέτα, τα σκηνικά. Χαμούλης.
0: Μόνος του είναι ή έχει κανέναν ακόμα?
1: Να σε πω, δεν ξέρω. Νίκος Βέρτης είναι.
0: Ναι.
1: Πάντα έχει κάποιον μαζί έτσι πιο μικρό.
0: Ναι, εντάξει, πιο μικρού σίγουρα.
1: Δεν είδα, για να πω, είναι η αλήθεια. Μπας και είναι και κανένας φίλος μας και μας διέφυγε.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου έγινε η απονομή χθες για το πλατινένιο άλμπουμ της. Ήμασταν και καλεσμένοι, δεν τα καταφέραμε να πάμε.
0: Θα μας περάσουν για ακατάδεκτους όμως.
1: Δεν πήγαμε μία, δεν πήγαμε δύο, δεν πήγαμε τρεις.
0: Έμα ναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πλατινένιες πωλήσεις από το δικό μου DNA. Πάρα πολύ ωραία βραδιά ήταν. Ο Γιώργος Αρσενάκος είπε ότι η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Mm. Και ότι έχει πάρει τη θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς, λέει, που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες. Εκεί ήταν και κάποιοι επώνυμοι. Εγώ είδα και τον Θάνο Πετρέλη, τη Μαρσό, τον Ξιαρχό.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Σαντιγκάη με τη Λάουρα, παρακαλώ.
0: Λάουρα,
1: ναι, και γενικότερα ο Θέμης Γιοργαντάς, η Ατζέλα Δημητρίου, ο Πέτρος Ιακωβίτης. Ο Ιακωβίτης παντού είναι αυτό το παιδί. Λοιπόν, η Μαρσό ανακοίνωσε στα social media την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου της τραγουδιού Γρανίτα Λεμόνι, το οποίο είναι πολύ hot στο TikTok.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ήδη viral. 19 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει η Γρανίτα Λεμόνι.
0: Τσάι με λεμόνι.
1: Εγώ πεθαίνω για βότκα με Γρανίτα Λεμόνι.
0: Τι θέλει, δεν είσαι.
1: Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, και τη Γαρμπή και Διονύσης. Και τι και Διονύσης.
0: Τι κάνουν τα παιδιά?
1: Με εσένα μόνο tour.
0: Tour. Α, ναι, tour. Που κάνουν το είδα, πήρε την αφίσα κάπου.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα έρθουν 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστό. 12 Ιουνίου ξεκινάει από την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά Πανέδεσα, έρχονται εδώ. Μετά Βόλο, Αγία Νάπα, Ηράκλειο, Χανιά. 28 Σεπτεμβρίου είναι στην Αθήνα. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να μπουν και άλλες ημερομηνίες στο ενδιάμεσο.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και μάλιστα την Κυριακή ο Βέρτης ξεκινάει στις 10.
0: Νωρίς να πας.
1: Τέλειο.
0: Καλύτερα να τελειώσεις, μετά μπορεί να πας και για ένα after εσύ.
1: After.
0: After Βέρτη.
1: Όχι, ξέρεις τι
0: εκεί
1: θέλω,
0: στο κέντρο.
1: Θέλω, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
1: να σηκώνομαι νωρίς και να απολαμβάνω τη μέρα. Α, εντάξει, στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει αυτό, έτσι να ανακαλύπτω τα μαγαζάκια εκεί στα Αναφιώτικα, στο Ψήρι. Μ' αρέσει πολύ, ρε παιδιά.
0: Όπως βολέψει. Πάντως, τη μία πλήση φιάλη στα 4 άτομα είναι 190, για να ξέρεις.
1: Εντάξει, καλά, είναι το Βέρτη, θα δεις. Εδώ τα δίνουμε για άλλους κι άλλους.
0: Η είσοδο στο ποτό κανονικά το 20 ευρώ, έτσι παντού τόσο είναι.
1: Και ένα ποτό τώρα.
0: Για ένα ποτό δεν γίνεται να το λιβανείς. Εκτός αν κάνεις τα κόλπα τα ωραία με την τσαντούλα μέσα, χτυπήσεις ένα μπουκαλάκι.
1: Τα ξέρεις αυτά τα δικά
0: ωραία
1: μου,
0: κόλπα,
1: έτσι.
0: Και με αναψυκτικά, και εσύ βάζεις και ξηροκάρδια.
1: Και όλοι κοροϊδεύετε, αλλά όλοι μια χαρά, τι βγάζετε μετά.
0: Ναι, είναι εντάξει.
1: Ξηροκάρπι, κριτσινάκι.
0: Ναι, όλοι το έχουμε κάνει, είτε σε συναυλίες είτε τώρα σε κάποια.
1: Καλά, στις συναυλίες εννοείται, παλιά δεν επιτρεπόταν. Και τώρα στο θέατρο εκεί που δεν τους ψάχνουν. Αλλά στο θέατρο γης, ας πούμε, που επιτρέπεται, τους βλέπω με τα ψυγεία. Όχι και έτσι. Εγώ πήγα και αλλού. Τώρα ξέρεις εσύ, πήγα για κλάμπινγκ και
0: ναι,
1: είχα στη τσέπη, λέω κάτσε να έχω εδώ τα πω.
0: Δεν γίνεται.
1: Και έχω και τον άντρα μου που λέει καλά δεν τρέπεσαι, λέει.
0: Εγώ να τρέπω.
1: Κουβαλάς μαζί. Όταν όμως ζητάτε μετά ένα φιστικάκι, καλά είναι.
0: Δεν τρέπεστε. Αυτό ήταν με αυτές τις έτσι, με τα μαθήματα ζωής θα έλεγα εγώ.
1: Βέβαια. Κοίταξε, θέλουμε να τα απολαύσουμε. Θα δώσουμε το κοσάρικο,
0: ναι,
1: αλλά δεν θα τη βγάλουμε και ξεροσφύρι εκεί. Οπότε έχει και κάτι ωραία που είναι σε
0: mini size
1: κουτάκι.
0: Αυτά. Travel size.
1: Travel size. Θα γεμίσω την τσαντούλα μου. Ωραία, τι ωραία.
0: Εντάξει, και αυτό ή μπορείς να βάζεις, άμα είναι βότκα, σε ένα μπουκαλάκι με νερό. Τώρα να μην τα λέω τώρα εγώ, ρε παιδιά. Σας ανοίγω τα μάτια. Πολλά μπορείς να κάνεις.
1: Θα το γεμίσω το ποτηράκι μου πάλι.
0: Αυτό.
1: Γεια σου, Γιώργο, με τα ωραία σου.
0: Στην υγεία μας, ρε παιδιά, αύριο στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί η Αντιγόνη Σπανού για 3 ώρες εδώ στον τραζίστορ.
1: Αυτή δεν λέει τέτοια κόλπα.
0: Δεν είναι τέτοια. Αυτή είναι καλό κορίτσι.
1: Αυτή δεν λέει τέτοια.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ

0: Σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
1: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
0: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
2: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
1: Ο ίδιος πειρασμός.
2: Και η ίδια απόλαυση.
0: Η δική μας απόλαυση.
2: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
0: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
12: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έσω έτοιμη, γιατί ξεκινάμε, παιδιά μου. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελάτε, περάστε, γιατί όλα τα καλά είναι εδώ. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι και τις 2 εδώ στο τρανζίστορ μας 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Τρεις ώρες γεμάτες έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε να πούμε? Έχουμε γενικότερα τον ατελείωτο. Μπόλικα είναι τα νέα μας, εννοείται μπόλικα είναι και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Δεν λέω άλλα. Θα σε ξεκινήσω κατευθείαν με Θοδωρή Φέρη και Είπες, ενώ σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Οικονομόπουλο και Αναστασία. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ήταν η Αναστασία. Σπάστε τα όλα. Σπάστε τα στον τρανζίστορα 100,3. Με αυτή την ψυχολογία σηκώθηκα και εγώ σήμερα το πρωί και στις 7.30 παρακαλώ. Ναι, το λέω γιατί είμαι πολύ περήφανη. Ήμουν στο γυμναστήριο. Το αποτέλεσμα τώρα δεν μπορώ να περπατήσω και οριακά μιλάω. Αλλά αυτή είναι η ενέργεια. Την κρατάμε και πάμε παρακάτω. Πρωινό Τριτούλα, 13ο λεπτό μετά τις 11, 9 του Ιούνιου και φύγαμε για Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό στον τρανζίστορ 100,3, ο οποίος εντάξει, φανταζόμαστε ότι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, γιατί χθες μάθαμε πως ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι του, κοριτσάκι συγκεκριμένα. Το πρώτο ήταν αγοράκι, εντάξει, έχει συμπληρωθεί τώρα η οικογένεια. Εννοείται τους ευχόμαστε, αν θελήσουν να τη μεγαλώσουν κι άλλο, με τις καλύτερες ευχές μας. Ανέβασαν και ένα έτσι, μια πολύ ωραία φωτογραφία και γράψανε κιόλας από κάτω ότι καλώς ήρθε η μικρή μας Μιράντα. Επομένως, ξέρουμε και το όνομα. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δύο, και στη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα, και στον ίδιο. Φανταζόμαστε, παιδιά, τη χαρά του. Εννοείται όλα τα καλά στον Κωνσταντίνο. Σε λίγο σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Χρήστο Μάστορα. Τώρα φύγαμε για ένα ρεμπέτικο από απόν εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
0: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
2: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Νύχτα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εφηβεία μου. Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, στην καινούργια του επιτυχία, την οποία εννοείται πως έχουμε αγαπήσει και την αφιερώνω στη Λίνα, η οποία είναι εδώ στην παρέα και λέει: Εντάξει, λέει, είστε οι καλύτεροι. Είμαι στο μαγαζί, ετοιμάζω μπομπονιέρες, από τις οποίες μου έχει στείλει και φωτογραφία. Είναι πανέμορφες και σταματάω να χορέψω. Αυτό είναι και το vibe, Λίνα. Αυτό θέλουμε να κρατήσει. Τα φιλιά μου και στο Θοδωρή και στην Ιφηγένεια που είναι εδώ. Σε πάω τώρα και στα του καιρού, γιατί κάπως περίεργα μας τα λέει το δελτίο. Βλέπω ότι έχουμε πρόγνωση για βροχές από τις 12 και μετά. Παιδιά, είναι ήδη 11.30 και ο ουρανός έξω πραγματικά λάμπει. Δεν έχουμε σύννεφο ούτε για δείγμα. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί και χθες το απόγευμα σε κάποια φάση μας τα έλεγε αρκετά περίεργα. Η θερμοκρασία μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου, γι' αυτό μη φοβάσαι, τη ζέστη θα την έχουμε όπως και να έχει. Σε λίγο έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα. Παραδοθήκασε.

0: Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Πριν από λίγες μέρες είχαμε το τουρνουά του Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα το Σάββατο διαβάζω πως θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο fly-in in SKG Sky στην Καμάρα. Ουσιαστικά η Καμάρα μας θα μεταμορφωθεί έτσι σε ένα χώρο αθλητισμού με πάρα πολλούς αθλητές τόσο από Ελλάδα, από Κύπρο αλλά και από διάφορες άλλες χώρες για να κάνουμε παιδιά άλμα πικοντό. Εντάξει, τρομερό. Είναι η δεύτερη χρονιά. Δεν ξέρω όσοι το θυμάστε. Είχε συμβεί και πέρσι. Θα έρθουν, σου λέει, από διάφορες χώρες, ενώ θα έχουμε καλεσμένη και την πολλές φορές Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη. Θα γίνει ένας χαμός. Ανά από ποιες χώρες θα έρθουν, από Ιταλία, από Τουρκία, από Τσεχία, από Ρουμανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και Σλοβενία. Και φυσικά και από Ελλάδα και από Κύπρο. 39 συνολικά αθλητές, παιδιά, θα αγωνιστούν. Χαμός θα γίνει όπως έγινε και πέρσι. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος για να τους δει, να θαυμάσει τις προσπάθειές τους από κοντά και το ίδιο είμαι σίγουρη πως θα γίνει και φέτος. Εύχομαι να μην σκάσουν οι άνθρωποι από τη ζέστη, να ευνοήσει και λίγο ο καιρός. Και τώρα σε πάω και σε άλλα ωραία τα οποία αναμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να συμβούν στην πόλη μας. Είχαμε χθες λοιπόν έτσι κάποιες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Μεταφορών και ανακοίνωσε για ακόμη μία φορά πως στα τέλη Ιουλίου αναμένεται, λέει, να τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αφού πρώτα φυσικά έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και επιστοποιήσεις. Να σας υπενθυμίσω πως σε 10 μέρες από τώρα, στις 19 Ιουνίου, είναι κανονικά το μετρό να επιστρέψει κανονικότατα. Οι γραμμές όλες αυτές που είναι κλειστές τώρα και έχουμε γεμίσει το κέντρο, δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε τα μεσημέρια, από πού να πρωτογλιτώσουμε κίνηση και κόσμο. Εύχομαι, παιδιά, όντως στις 19 να ανοίξει. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένη στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου και εδώ θέλω να μείνεις. Γιατί σε λίγο σου φέρνω και Αναβίση και Νίκο Βέρτη και Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
5: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν.
4: Πώς θα το πούνε?
5: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
4: Τι είπες, Μιράντα?
5: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
4: Έκλεισε το θέμα.
5: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω: γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει: μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία Γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
15: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φιλαράκια μου, συντονιστήκατε τώρα. Απλώς καλωσορίσατε και καλημέρα σας. Είναι πρωινό Τρίτης 9 του Ιούνιου. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινά αμέσως τώρα, εδώ φυσικά στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Έχουμε μαζί ακόμη 120 ολόκληρα λεπτά, εννοείται με όλα τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας, με μπόλικο ζουσού, με άστρα και ζώδια, με χαμόγια, επικοινωνία στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε και περιμένω και την δική σου καλημέρα. Και τώρα σε πάω σε Νίνο και Ζόζεφιν, γιατί μας ρωτάνε τι κάνεις. Πάμε να τους απολαύσουμε.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

και ήταν η Κατερίνα Λιόλιου στο τρανζίστορ 100,3 11 λεπτά μετά τις 12 σε αυτό το ηλιόλου στο πρωινό της 3ης 9 του Ιούνιου και εννοείται εσύ συντονίζεσαι και μας ακούς από παντού είτε μέσω του τρανζίστορ 100,3.gr είτε αν δεν το έχεις ήδη κάνει μεγάλο λάθος εντωμεταξύ κατεβάζεις την εφαρμογή μας στη συσκευή σου iOS και Android δεν έχει καμία σημασία και σε πάω σε Χριστομάστορα Μαργαρίτα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Ισπανού στην παρέα σου και θα σε πάω ευθύς αμέσως στα ζωδιακά και στα άστρα. Όχι όμως τυχαία, γιατί σήμερα 9 Ιουνίου διαβάζω πως έχουμε μία από τις πιο τυχερές όψεις αστρολογικά όλης της χρονιάς και θα διαρκέσει μόλις για 2 ημέρες μέχρι μεθαύριο 11 του Ιούνιου. Και τώρα θα σε πάω αναλυτικά σε όλα τα ζώδια για να ξέρεις τι ακριβώς σε περιμένει. Κρυαράκι μου, λοιπόν, πρώτο στη λίστα, αυτή η όψη σου φέρνει θετικές εξελίξεις στο σπίτι και την οικογένεια καθώς και οικονομική ευμάρεια. Ταυράκια, ευνοούνται οι νέες γνωριμίες, οι συζητήσεις και οι επαφές μέσω διαδικτύου. Μία επικοινωνία ή γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό από όσο το περίμενες. Δίδυμος, φέρνει οικονομικές ευκαιρίες, αύξηση εισοδήματος αλλά και νέες συμφωνίες. Είναι μία περίοδος γενικότερα που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου και θα σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Καρκινάκια, είστε μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της όψης. Μπορεί να φέρει ένα μεγάλο έρωτα, μπορεί επανασύνδεση, μπορεί μία σημαντική εξέλιξη, πάντως θα φέρει κάτι πάρα πολύ καλό. Λέων, η όψη λειτουργεί αυτή περισσότερο στο παρασκήνιο για εσένα και σου φέρνει μυστικά συναισθήματα. Διακριτικές προσεγγίσεις ή μια σχέση που εξελίσσεται μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Παρθενάκια, θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις φιλίες σας, την κοινωνική ζωή και τις νέες γνωριμίες. Ζυγή, θα φέρει επαγγελματική αναγνώριση, μπόνους, προβολή και επιβράβευση των προσπαθειών. Και όπως καταλαβαίνουμε, και έξτρα χρήμα. Σκορπιοί, ανοίγονται, λέει, νέοι ορίζοντες μέσα από ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό ή νέες επαγγελματικές προοπτικές. Τοξοτάκια, η όψη αυξάνει το πάθος, τη σεξουαλική έλξη και τις πιθανότητες επανασύνδεσης. Εγώ καιρος, πρόκειται για μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων ετών για τα αισθήματα. Σας. Οι αδέσμευτοι μπορούν να γνωρίσουν τώρα ένα πολύ σημαντικό έρωτα. Υδροχός φέρνει εύνοια στα εργασιακά, καλύτερες συνθήκες εργασίας, οικονομικές απολαβές κτλ. Και τέλος, τα ψαράκια, είστε από τα πιο ευνοημένα, λέει, ζώδια της όψης. Αμήν, Παναγία μου, θα πω εγώ, σαν πραγματικό ψάρι. Ένας νέος έρωτας, λέει, μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας, ενώ ευνοούνται και οι επανασυνδέσεις. Παράλληλα, η δημιουργικότητα απογειώνεται και μπορεί να φέρει όχι μόνο αισθηματική, αλλά και οικονομική ανταμοιβή. Κοινώς, σας έφτιαξα και τα 12 ζώδια. Στείλτε μου να μου πείτε σε ποιο ζώδιο ανήκετε, αν και νομίζω πως θα έχουμε καλή τύχη όλοι μας.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Σαμπάνης, είσαι φυσικά πάντα πονεμένος από τον έρωτα. Δεν μ' αγαπούσες λοιπόν εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3 και εγώ θα μείνω στα του ουρανού, γιατί διαβάζω πως φέτος το καλοκαίρι, συγκεκριμένα στις 12 του Αυγούστου, αναμένεται μια ολική έκλειψη. Ουσιαστικά τι θα γίνει, η Σελήνη θα περάσει ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο και θα ρίξει μια σκιά στον πλανήτη μας. Δυστυχώς βέβαια δεν θα είναι από παντού ορατή, αλλά θα φανεί τέλεια στους Πορτογάλους, στη Γροιλανδία, Ισλανδία και Βόρεια Ισπανία. Η Ελλάδα θα είναι εκτός όπως καταλαβαίνεις, δεν πειράζει, θα την απολαύσουμε σίγουρα από τα social media. Θα είναι ένα viral έτσι φαινόμενο, το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά πολύ συχνά. Και μη ζηλεύεις κιόλας αυτούς που θα το δουν live, γιατί δεν θα ξεπεράσουν τα 2 λεπτά. Το φαινόμενο είναι πάρα πολύ γρήγορο ούτως ή άλλως στα ανθρώπινα μάτια, αλλά θα είναι εντυπωσιακότατο. Και τώρα σε πάω στην αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση, Daphne Lawrence, Emma, εδώ στο Transistor Show.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λοιπόν και ο Ντόνι Ρέμου εδώ στο τρανζίστορ. Σε πάω κατευθείαν και στους δρόμους της πόλης να ελέγξουμε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα φτού, να μην το ματιάξω και το εννοώ. Είμαστε σχετικά καλά. Ελάχιστα πιεσμένος ο περιφερειακός, μόνο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αυτή τη στιγμή, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και εκεί τα όρια της Πολύχνης. Το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει καθόλου προβλήματα. Είμαστε πολύ καλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ελάχιστα χαμηλές ταχύτητες μόνο προς την έξοδο της πόλης, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Βούλγαρη. Και έχουμε και κάποιες μικροκαθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη στο ανέβασμα εκεί στο ύψος της Νεάπολης. Το κέντρο κινείται καλά αυτή τη στιγμή, επομένως όλα πηγαίνουν σούπερ. Και φυσικά πηγαίνουν σούπερ γιατί είμαστε μαζί εδώ σε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 2 ακριβώς. Θέλω να μείνεις εδώ, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφω πολύ σύντομα με Νίκο Οικονομόπουλο, Νατάσα Θοδωρίδου και Αναστασιά μου.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
8: Είμαι η Ρίτα.
5: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
9: Ρίτα.
5: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
8: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
8: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
4: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
5: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
8: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
5: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: ψαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
1: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
2: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
1: Εσύ, ειδική αγωγή?
2: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Philips.
2: Your University, your choice.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Την καλησπέρα μου στέλνω παντού και αν έχεις έρθει τώρα στην παρέα μας, φυσικά καλώς όρισες, μείνε όπως είσαι. Μας απομένουν 60 ακριβώς λεπτά μαζί εδώ. Αντιγόνης Φανούς στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3. Μουσικά και ραδιοφωνικά λοιπόν μαζί σου σε αυτή την ζεστή Τρίτη 9 του μήνα και ο μήνας έχει 9 με 29 βαθμούς Κελσίου έξω στην πόλη μας αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να είσαι κάπου δροσερά και φυσικά με τον Τρανζίστορ δυνατά στην ένταση. Σε λίγο καταφθάνει και ο Γιώργος Σαμπάνης, Σαπών, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

0: Να με ακούτε μένω όταν τα λέω. Τι θέλω εγώ με σένα λοιπόν εδώ στον Τρανζίστορ και στέλνω τα φιλιά μου στη Φανή, στο Γιώργο, στην Αναστασία, στην Κατερίνα, στον Παύλο, στη Φωτεινή και στο Χρήστο που είναι εδώ και φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

και εγώ λοιπόν, μας λένε η Ελένη Φουρέιρα και ο Χρήστος Μάστορας εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Το θέμα είναι όμως μπορούμε, για να δούμε, και θα καταλάβεις αμέσως τι εννοώ. Πάμε στα παράξενα της ημέρας, θα φτάσουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου ο κόσμος, ο απλός κόσμος, αντιμετωπίζει πρόβλημα με το να κάνει κρατήσεις σε καλά εστιατόρια και δεν βρίσκει ποτέ διαθέσιμο τραπέζι. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Εγώ το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το πράγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια συγκεκριμένη λίστα με εστιατόρια, γενικότερα μαγαζιά τα οποία θέλω να επισκεφτώ και τις Κυριακές όταν συνήθως έχω ελεύθερο χρόνο. Εντάξει, σίγουρα φροντίζω δύο μέρες πριν, ας πούμε, να προσπαθήσω να κάνω μια κράτηση. Παιδιά, 8 στις 10 φορές δεν τα καταφέρνω, γι' αυτό και σε επιστρέφω σε μια καμπάνια η οποία κυκλοφόρησε και ξεκίνησε τώρα στη Νέα Υόρκη και ονομάζεται Κλείσε τραπέζι το 2046 ή αλλιώς Book it for 2046. Σου λέει κλείστο από τώρα να το έχεις έτοιμο σε 20 χρόνια. Φυσικά ήθελαν να θίξουν και έτσι λίγο να διακομωδήσουν την κατάσταση αυτή που επικρατεί, αλλά ήθελαν να μοιήσουν και τον κόσμο στο γεγονός ότι τι ωραία που θα ήταν στα επόμενα 20 χρόνια να μένεις ακόμα στη Νέα Υόρκη. Κοιτάξτε να δείτε εκεί πέρα. Ωραίο θα ήταν να βρίσκεις τραπέζι την ημέρα και την ώρα που το θέλεις. Όλα τα υπόλοιπα θα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Μας φαντάζεστε τώρα εμάς να παίρνουμε τηλέφωνο τώρα στα εστιατόρια και να λέμε κλείσαμε ένα τραπεζάκι να το έχω σε 20 χρόνια από τώρα. Τρελός τουλάχιστον. Και φύγαμε για Νίκο Πέργη αυτά τα χίλια αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ήταν ο Νίκος Βέρτης, άλλος ερωτιάρης από εδώ. Μου έλειψες πολύ στον τρανζίστορ 100,3. 31 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι. Μας έχουν μείνει ακόμα λίγα λεπτά. Τριτούλα, 9 του Ιούνιου. Οι δρόμοι συνεχίζουν πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή με την ίδια ακριβώς εικόνα που είχαμε πριν από λίγα λεπτά. Ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, μόνο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Φτού, πραγματικά. Τώρα βέβαια έχουμε μία ένδειξη για ατύχημα όπως βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή εκεί στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Μάλλον με κατεύθυνση προς την είσοδο της πόλης. Τώρα δείτε το παιδιά, αν κάποιος βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber για να το διευκρινίσουμε. 693-693-1003 και φύγαμε για Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

0: 100,3. Εδώ ήταν και ο Νίκος Μακρόπουλος σε Θέλω για μένα, τον οποίο απολαύσαμε μόλις τώρα μαζί, όπως απολαύσαμε και όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μαζί, γιατί μαζί ήμασταν από τις 11. Ήρθε όμως η ώρα να σας χαιρετήσω για να καταφτάσει εδώ στην παρέα σας η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του Transistor, την οποία ακούτε αποκλειστικά εδώ. Και 6 ώρα το απογευματινό σας το ραντεβού με τον Παναγιώτη Σιμό και την Ηλένια Williams, ή αλλιώς Daily Couscous. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μέση της εβδομάδας, Τεταρτούλα 10 του Ιούνιου. Θα σε περιμένω εδώ ακριβώς στις 11. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
4: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουμε?
3: Πώς θα το πούνε?
4: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
3: Τι είπες, Μιράντα?
4: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
3: Έκλεισε το θέμα.
4: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας. Σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χονδρική και λιανική.
2: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ

0: ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο παρεάκι μου το υπέροχο. Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. 2 ώρα και 4 πρώτα λεπτάκια. Καθυστερήσαμε λίγο, όμως είμαστε εδώ. Και φυσικά θα είμαστε μέχρι και τις 5. 3 ώρες και μάτι στον Άρη της Πόλης ξεκινάνε ευθύς αμέσως. Τριτούλα, 9 του Ιουνίου. Για κοπιάστε, πάρτε καφεδίνο ωραίο και ελάτε, συντονιστείτε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Ξεκινάω γρήγορα με αγαπημένο, με λίγα λόγια, από Νίκο Οικονομόπουλο. Παίζει δυνατά.

0: με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου. Εσείς, Ηλίας Βρετός στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και τώρα έρχεται καλοκαιρινό μου και αναβίση. Είναι το Αιγαίο.

Τα κολλασμένα. Αυτό είναι ο Πον εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και αυτή είναι η Καντάδα Γεωργία. Γεωργία εδώ στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5. Παιδιά, βγήκα χθες. Βγήκα χθες δευτεριάτικα κιόλας στην πόλη και ένιωσα ξανά φοιτήτρια. Πήγαμε σε ό,τι μαγαζί υπήρχε ανοιχτό και πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται με το μέσο όρο ηλικίας. Δηλαδή, οριακά 18 χρονών είναι ο μέσος όρος έξω. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους, πού είστε και κρύβεστε, Θοδωρής Φέρης.

ερωτεύσει. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Real Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σα έω και τι 5. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Εκεί περιμένω τα δικά σα μηνύματα και τι καλησπέρε. Εκεί τα μοιραζόμαστε όλα. Στείλτε μου ένα μήνυμα να δούμε πώ πηγαίνει και αυτή η εβδομαδούλα. Και φυσικά κατεβάζετε και το Τρανζίστορ App από Play Store και App Store για να μα ακούτε εντελώ δωρεάν από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Γιώργο Σαμπάνη, Πέτρο Ιακοβίδη, Χρήστο Μάστορα. Τα καλύτερα σα λέω. Τώρα μόνο εξ επαφή. We'll be right back.

Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα από Χριστομάστορα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Λέει τώρα ο Τεόντι καλησπέρα του. Δύσκολη εβδομάδα εργασιακά, πολλή δουλειά. Αλλά παρέα με σένα δεν μας άμεσα θα τα βγάλουμε όλα τα project. Έτσι θέλω να είναι αυτό το mindset και θέλω να σας κάνω παρέα όπως μου κάνετε και εσείς. Και αν περνάει λίγο πιο ευχάριστη η δουλειά, νομίζω ότι έχω κάνει και εγώ τη δουλίτσα μου σωστά. Πάω σε ένα σύντομο break και επιστρέφω εδώ με αγαπημένα και ελληνικά. Αναβίση, Πανοκιά μου και Αναστασία. Που αλλού στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
8: Είμαι η Ρίτα.
9: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
10: Ρίτα.
9: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
8: Βεβαίως, βεβαίως.
9: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
8: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
5: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
9: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
5: Και αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
8: Ελευθερία με λένε κανονικά.
5: Το όνομα σου ανά
9: Ελευθερία.
5: Στασία λέει, και να δεν πειράζει.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Ναι.
13: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
19: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
20: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
19: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
20: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
19: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
19: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
21: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
22: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
0: Masterchef, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
22: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 3 ακριβώς και μέχρι και τις 2 είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης για ακόμα 2 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα. Ελπίζω να μου είστε καλά και να κυλάει όμορφα αυτή η Τρίτη, 9 Ιουνίου παρακαλώ, με 29 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι και είμαστε υπέροχα. Αν έχει τέτοιο καιρό, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Θέλουμε μόνο σουσού. Καλή παρέα, ωραίες μουσικές. Αυτά, έχουμε τα πάντα νομίζω. Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρία Ελληνίδου. Τώρα είναι η Δευτέρα και παίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Λέει ναι, με γουστάρει και στην καρδιά μου κάνει σαφάρι. Η Ελληνίδου στο τρανζίστορ 100,3. Δεν θέλετε να ξέρετε τι γίνεται όταν παίζει έξω αυτό το τραγούδι. Ο κακός χαμός. Έχει πιάσει το νόημα, Ηρία.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3, ο οποίος είναι στα πολύ πάνω του και μας αρέσει γενικά. Τον έχουμε δει και από κοντά και με τα παιδιά του σταθμού πέρυσι που είχαμε πάει με τη Δέσποινα Βανδύ. Είναι τώρα και με τον Γιώργο Σαμπάνη στην πόλη μας. Γενικά έρχεται Θεσσαλονίκη, αγαπάει. Νομίζω ότι είναι και από εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κωνσταντίνος Αργυρός και η αγαπημένη του κυρία Νίκα, η πρώτη φώτο μετά την νεογέννητη κόρη τους. Μπράβο, με το καλό να τους ευχηθούμε. Όλα καλά να πάνε στη ζωή τους. Ωραίο ζευγάρι. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
6: Ελληνικά και αγαπημένα. Μάτια.

μάτια μου, τα μάτια σου. Και λες, βρε, τόσο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην αγαπημένη ηθοποιό Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία απολαμβάνει τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις της και μάλιστα βρέθηκε στη Σύρο για να χαλαρώσει λίγο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πόσο όμορφη μανούλα πλέον. Έχει ξαναμπεί στη φόρμα της, την έχει ξαναβρει. Έβγαλε και μια φωτογραφία με τον μπεμπέ. Νομίζω στα καλύτερά της. Πόσο λάμπει μια γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται. Είσαι εδώ, παίζει δυνατά στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αφιερωμένο σε σένα, λέω Τεό. Αφιερωμένο, ποιο ήταν το είσαι εδώ ή το τι κάνεις. Θέλω να μου διευκρινίσεις, γιατί έχει να λέει με το νόημα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στα 693-693-1003 να μου πείτε πώς κυλάει αυτή η μέρα. Για μένα, παιδιά, είναι λίγο κουραστική γιατί βγήκα χθες, όμως τουλάχιστον έχω διάθεση και η ψυχολογία μετράει πάντα.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
3: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
2: Πώς θα το πούνε?
3: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
2: Τι είπες, Μιράντα? Είπες.
3: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
2: Έκλεισε το θέμα.
3: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Πω, πω, πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μια φορά. 4 ώρα και ένα πρώτο λεπτό και είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης με 30 βαθμούς Κελσίου. Και ημέρα Τρίτη, 9 του μήνα. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά, να περνάει όμορφα αυτή η Τρίτη. Αν είστε στη δουλειά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσω. Μία από τα ίδια παιδιά, αλλά έχουμε καφεδάκι, ελπίζω δηλαδή. Έχουμε σουσού, έχουμε μουσικάρες. Τι άλλο να θέλει κανείς για να του πάει καλά η Τρίτη του. Γιώργος Σαμπάνης, Αναβίση και Ελένη Φουρέιρα έρχονται. Τώρα δεν με αγαπούσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτό είναι το αεροπλάνο Έλλην Φουρέιρα στον τρανζίστορ 100,3. Το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Ιδανικά προς Αιγαίο θα ήθελα κάπου. Το Δωρή Φέρης τώρα έρχεται. Είναι ο ύμνος και παίζει δυνατά.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να με αγαπάς, δες πριν απαντήσεις στον τρανζίστορ 100,3 λέει τώρα η Κατερίνα καινούριου. Μιας και έχω γίνει μανούλα και βλέποντας τον άντρα μου πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που του μοιάζει τόσο πολύ, τον ερωτεύομαι ακόμη περισσότερο. Τον άλλον τον αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνει τη μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί. Ίσως το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, κοιτάξει, λογικό το βρίσκω ρε παιδιά, γιατί είσαι μανούλα και όλο το φόκους είναι εκεί. Όμως καλό είναι να μην παραμελούμε και τους συντρόφους. Το λέμε και αυτό γιατί τα αγόρια παραπονιέστε. Χρήστος Αντικάη έρχεται. Πρέπει να μείνουμε φίλοι.

0: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
1: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
2: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
1: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
5: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα.

Αυτό είναι το φορτηγό Νατάσα Θοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Φήμες λένε ότι τα έχει σπάσει λέει, με το Σάκη Ρουβά, γιατί δεν πήγε καλά στην εργασία. Άλλοι λένε το μαγαζί έσκησε. Δεν ξέρω τι σημαίνει τελικά. Αλλά πολλά είναι που μένουν μόνο στις φήμες. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά τα πήγανε και βιντεάκια βγάζανε και στις συνεντεύξεις ήταν πάρα πολύ χαμογελαστή και ευδιάθετη. Τώρα το τι θέλει να περάσει ο καθένας για να γράψει το άρθρο του, παιδιά, είναι μια άλλη υπόθεση. Γιώργος Σαμπάνης, Αναστασία και Αναβίση. Τώρα είναι η άγρια θάλασσα και παίζει δυνατά. Πάμε να την ακούσουμε παρέα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο Παναβήσει εδώ στον Τρανσίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και αυτή την ώρα. 5 παρατέταρτο περίπου και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου ήδη από τις 2. Σας αγαπάω λίγο παραπάνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 6 έρχεται Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς. Από μένα καλό απόγευμα και πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα. Να μείνετε συντονισμένοι.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
10: Είμαι η Ρίτα.
11: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
12: Ρίτα.
11: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
10: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
10: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
7: Αν να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
11: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
7: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα. Ρίτα.
10: Ελευθερία με λένε κανονικά.
7: Το όνομα σου ανά.
11: Ελευθερία.
7: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
13: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
19: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
21: Μαμά!
12: έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
4: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
3: Πώς θα το πούνε?
4: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
3: Τι είπες, Μιράντα?
4: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
3: Έκλεισε το θέμα.
4: Με άκουσε,
3: του
4: εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
12: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
15: Ah.
16: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
15: Oh.
16: Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, απόγευμα Τρίτης, 9 του Ιούνιου.
1: Απόγευμα, παιδιά.
0: Ένας ανάδρομος έχει ξεκινήσει.
1: Χαμός.
0: Δεν το λέω για να τρομοκρατηθείτε, το λέω έτσι για να πληροφορηθείτε. Αν κάτι σήμερα δεν έχει πάει πολύ καλά.
1: Για πόσο καιρό δεν θα πηγαίνει, για κανένα μήνα πάλι θα πηγαίνει πολύ καλά.
0: Έχει 3 εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Παναγιά μου, δεν είμαι. Κοίτα, έχω ψάξει να βρω τα θετικά τουλάχιστον. Θα τα
0: του ανάδρομου μετά.
1: Όχι, έχει και άλλες όψεις εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ανησυχείς καθόλου. Εν τω μεταξύ, ήμουν Βέρεια το Σαββατοκύριακο. Και ξέχασα να σας το πω αυτό χθες. Και σε όλη μου τη διαδρομή πηγαίνοντα, γιατί έφυγα Θεσσαλονίκη και άκουγα τρανζίστορ. Φουλ, καμπάνα σε όλο τέτοιο και μου έκανε παρέα και στον πηγεμό και στην επιστροφή. Γιατί ξέρω πετούσε για το αεροδρόμιο. Πέρασα συγκλονιστικά, να ξέρεις.
0: Μπράβο. Συγκλονιστικά περνάς και με το Μασούτι, γιατί παίρνεις καλύτερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς. Μη στην Grand Μασούτι από το τόπο μας και οι βιολογικές επιλογές Μασούτι, τα προϊόντα δυτικής ετικέτας που σου δίνουν και διπλούς πόντους στη Mastercard. Και δεν ξεχνάς ότι έχεις. Ό,τι θέλεις μπορείς να το πάρεις και σε αυτή την ποιότητα. Ειδικά στα παγωτά, εμείς έχουμε κάνει μια σοβαρή επένδυση.
1: Θα το καταλάβετε στην πορεία.
0: Μια σοβαρή επένδυση.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Λοιπόν, Peggy Zina έρχεται άμυνα μέχρι τις 8, είμαστε παρέα σου.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούσι στην παρέα σου, εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Μόλις τώρα συντονίστηκατε, παιδιά. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
0: Ακούω.
1: Επειδή η πρώτη
0: είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Η πρώτη μας κουβέντα σήμερα με το που βρεθήκαμε είναι πότε μπαίνει ο άνθρωπος. Και μου λέει ο Παναγιώτης σήμερα. Λέω,
0: σήμερα.
1: Πολύ ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Σήμερα επίσης έχουμε Αφροδίτη και Δία, όπου αυτοί οι πλανήτες, παιδί μου, και οι δύο είναι ευεργέτες. Και αυτοί έρχονται και συναντιούνται. Θα σου πω, γενικότερες αστρολογίες. Και συναντιούνται στο ζώδιο του καρκίνου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις πιο ευνοϊκές ενέργειες ολόκληρης της δεκαετίας, σου λέει. Καταλαβες. Τέλειο αυτό το πράγμα. Καθώς ο Δίας βρίσκεται στον καρκίνο σε θέση έξαρσης, άρα λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικής του. Τέλειο. Άρα, εκτός από τον ανάδρομο που έχουμε, τρόπο που θα μας πάνε όλα, εκτός από σας που γίνεται με ανάδρομο, που μπράβο σας, παιδιά, έχετε κάνει το εμβόλιο και είναι όλα τέλεια, έτσι. Να πούμε ότι για 2-3 μέρες διαρκεί αυτή η επιρροή. Υπάρχουν πάρα πολύ τυχεροί.
0: Θετική.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ
1: θετική
0: ωραία.
1: Επιρροή. Μεγάλη τύχη στις σχέσεις φέρνει αυτή η όψη, να ξέρεις. Βέβαια, σε υπάρχουσες σχέσεις που προχωρούν. Οι άνθρωποι γίνονται τις πιο διαθέσιμοι συναισθηματικά. Επίσης, φέρνει αυθονία σε χρήμα, αυξήσεις εισοδημάτων, οικονομικές ευκαιρίες. Βέβαια, ομορφιά, ανανέωση,
0: ναι.
1: Αλλαγές στην εμφάνιση, τις πετυχημένες αλλαγές στην εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είχατε σκοπό να κάνετε κάτι. Γενικώς αυτή η όψη είναι συγκλονιστική. Έχω και για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Άμα θέλετε να το πάμε, να το δούμε στη δεύτερη ώρα μας.
0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο, η οποία χτες γιόρτασε και την απονομή.
1: Βέβαια,
0: του άλμπουμ της, του DNA. Σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Βρέθηκα δηλαδή κιόλας εκεί, γι' αυτό το λέω. Λογαριασμός και επιστρέφουμε.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Μέσα στην ψυχή με κοιτάζει, παιδιά, να ξέρετε. Μέσα στην ψυχή. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι βίντεο που μου είχε. Δεν μου το πες ποτέ αυτό, αλλά μου τα πέταξε στο TikTok τα βίντεο. Από το closing που έκανε ο Φέρι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι στρώματα έχει πάνω στο... στην πίστα.
0: Και τα κεφαλάρια τη κυρία που τα ψάχνει.
1: Να σου πω κάτι. Το στέλναμε με, με μια φίλη μου τέλο πάντων και μου λέει ρε, εντάξει, καλά όλα αυτά μου λέει. Να σε ρωτήσω κάτι. Τα φουσκώσανε εκεί μέσα ή μου λέει τα φέρνανε φουσκωμένα. Και τι σου κάνει εικόνα του πελάτε να πηγαίνουν φουσκωμένα τα στρώματα τη λόγω στο μαγαζί.
0: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση.
1: Και εμένα, αλλά πραγματικά.
0: Τον είδα τον Θοδωρή την Κυριακή που είχαμε πάει σε μια βάφτιση ενός συνεργάτη του που είναι φίλος. Και του λέω σε τι κατάσταση είσαι. Μου λέει απλά να ξέρεις. Όχι, δεν ήταν έξαλλη κατάσταση. Απλά μου λέει να ξέρεις, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Μιλάμε απόγευμα τον είδα. Εντάξει.
1: Παιδιά, όχι, ήταν σκληρό να μπείτε ένα τεβιτίο.
0: Αυτά είναι.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικούσκους είναι εδώ, Τρίτη, 9 του Ιούνιου.
1: Στείλατε και τα μήνυματά σας, πήγατε πολύ και στο closing αυτό το που λέγαμε για τον Θοδωρή Φέρη, στείλατε και από πάνω. Okay, μπράβο σας, μαγικές στιγμές, συγκλονιστικές, ζουν εκεί πέρα, ζήσανε, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να κάνω εικόνα πελάτη να πηγαίνουμε φουσκωμένα τα στρώματα. Αλήθεια στο λέω.
0: Γιατί, παιδί μου?
1: Παιδί μου, κάντε λίγο εικόνα. Στα μπουζούγια κάποτε πηγαίναμε, παιδί μου, και περνούσαμε. Θυμάσαι, είχε πόρτα. Και τι φορούσε, τα κούνια φορούσε, ξέρω.
0: Τώρα πιάστο. Δεν υπάρχει πόρτα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Παιδί μου, φαντάζεσαι να πηγαίνει και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, με ένα φουσκωτό φλαμίγκο.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει.
1: Κάνει λίγο εικόνα.
0: Μπορεί ο άλλο να έρθει, πώ το λένε, ντυμένο κολομπίνα. Να τον βάλουν μέσα.
1: Κολομπίνα.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά αυτοπροσδιορίζεται ω κολομπίνα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κατάλαβες, η κατάσταση είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Έτσι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη να βανδύ.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι τι έμεινε.
1: Τι έμεινε.
0: Μια εβδομάδα έμεινε και για τα βραβεία.
1: Ναι, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Έχει, κάνατε πρώτη φορά και press conference. Είδαμε τον Ότο Μάντ έκανε. Είδα τον Θέμη τον Γεωργαντά που έδωσε τα μισά acts.
1: Τα έδωσε, όντως.
0: Ναι.
1: Τα έδωσε. Ή έλεγε αερολογίες.
0: Όχι, δεν έλεγε. Είπε ότι το φταίει ο έρωτας που τα πει η Ρία με την
1: Άντζελα.
0: Ναι. Είπε για το ποιοι θα είναι. Γιατί έκανε μια. Στην Αντωνάιδα που έδωσε μια συνέντευξη. Έδωσε σε όλους.
1: Μπράβο, έδωσε σε όλους. Έχεις δίκιο. Έδωσε σε όλους.
0: Αλλά στη Μαρία Αντωνά, λόγω και του Γιώργου Λιάγκα, ίσως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Α, ναι, όντως.
0: Λέω εγώ. Τώρα, μπορεί έτσι. Καλά, εγώ που είμαι ένας κακοπροαίρετος άνθρωπος.
1: Περίμενε, ίσως επειδή και η Μαρία ήταν και στο Μάντ.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Εγώ έχω ζήσει με τη Μαρία επικές στιγμές. Το έχουμε σκάψει στο Μάντ κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Με τη Μαρία.
0: Με την αξίνα, με τι?
1: Με όλα. Με την τσάπα, με την αξίνα, με το φτιάρι.
0: Με το φτιάρι, ειδικά, μάλιστα, μάλιστα. Χρυσίδα Κακούτη, λοιπόν, συμπροσιάστε κιόλας το Θέμη Γεωργαντά.
1: Βέβαια.
0: Πες και θα έρθω.
1: Πού γίνεται

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Βέβαια,
0: ένα σύνθημα πλέον.
1: Βεβαίως,
0: με τα κασκόλ του, με όλα του τα γηπεδικά.
1: Ο οποίος τα διακοπάρει προφανώς τώρα από ό,τι.
0: Από ό,τι τον είδα την Κυριακή, του λέω τι θα κάνεις, του λέω. Μου λέει τώρα θα ξεκουραστώ, Πανούλη μου, μου λέει. Έχω ένα μάτι ενδιάμεσα, αλλά έχω μόνο μετά τη συναυλία. Ξεκινάει στην ουσία το tour από την Αθήνα, 24 Ιουνίου. Δύο sold out συναυλίες, 24 και 25. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμά του μέχρι το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψει στο Ποσειδόνιο.
1: Πιστεύω ότι δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου πάντως.
0: Νομίζω ότι. Γι' αυτό το λόγο δεν έβαλε μαγαζί.
1: Το καλοκαίρι, λες. Καλά, πώς να βάλει και τις συναυλίες, βάλει και το. Δεν νομίζω ότι.
0: Έτσι, έτσι θα έκανε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ποσειδόνιο.
1: Λοιπόν, Αγία μου.
0: Εργασιομανής.
1: Αυτά είναι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
9: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
10: Είμαι η Ρίτα.
11: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
12: Ρίτα.
11: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
10: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
10: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
12: Αν να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
11: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
12: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα. Ρίτα.
10: Ελευθερία με λένε κανονικά.
12: Το όνομα σου ανά.
11: Ελευθερία.
12: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
9: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Δεν ξεχνάς ότι...
1: Τι δεν ξεχνάς?
0: Ό,τι έγινε. Αύριο έχει στην προβλήτα Β, ο Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για μία μοναδική συναυλία.
1: Μην το ψάξεις στα αεροπλάνα, ο δικός θα έρθει, να το ξέρετε αυτό.
0: Μην πάτε με τα μαρκούτσια.
1: Μπράβο.
0: Εκεί αυτό. Πέρα και να τον περιμένετε, αδίκως.
1: Για τον τύπο
0: αυτό.
1: Μιλάω, για τον τύπο, για τα μύδια. Για τα μύδια. Μην τον ψάξετε, θα πάει ο δικός του, θα σας τη σκάσει. Οπότε, ναι. Εντάξει.
0: Πρόσεχε. Μου τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
1: Μήπως το έχουν ετοιμάσει φοβερά πράγματα. Δεν έχω δει κάτι εγώ. Εσύ από αυτό που είδες που ήταν μαζί με τον Τρανό κιόλας. Ότι έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Όπως επίσης μήπως ήταν και στο Ρήπας που δεν το. Ήξερα ότι δεν θα γίνει αυτό εγώ τελικά.
0: Τις Πέμπτες.
1: Και τελικά να κοιτάσαν.
0: Τις Πέμπτες.
1: Ξανανοίγουν δηλαδή το.
0: Εγώ επειδή έχω δει και το σχέδιο του Ρήπας. Είναι συγκλονιστικό. Πολύ ωραίο.
1: Okay. Μάλιστα. Το Ρήπας
0: το. Το
1: τραγουδούσε ο πατέρας μου, φαντάσου, κάπου εκεί πέρα. Με Βοσκόπουλο και μιλάμε τώρα για τέτοιες εποχές. Χαμός, τέλος πάντων. Πολύ ωραία μαγάζι, παιδιά, πάντως. Και ξανανοίγει και τις πόρτες του.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας.
1: Πάντα ένας
0: Μασούτης
1: είναι εδώ. Ένας Μασούτης για εσάς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μην ξεχνάτε, παιδιά μας, γιατί μπαίνουμε και διακοπές, ότι κατεβάζουμε και το application σε περίπτωση που δεν το έχετε κατεβάσει για να κάνετε τις παραγγελίες σας ή όρτες κλπ. Γιατί μέσα από το application και το διαδραστικό χάρτη μπορείτε να δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Επίσης, παιδιά. Έρχεται και pass notification ή προσφορά της ημέρας επίσης. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σάββατο έχουμε και το προϊόν Πατωμά.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: 50 Σάββατα γιορτάζεται τα 50 χρόνια Μασούτη.
1: Ακριβώς. Όπως επίσης, παιδιά, εννοείται ότι μιλάμε για το ηλεκτρονικό κομμάτι, αλλά πηγαίνοντας και στα φυσικά καταστήματα μπορείτε να πάρετε εννοείται μαζί σας τις ηλεκτρικές μικροσκευές που έχουν χαλάσει. Μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, χωρίς να ψάχνετε τους κάδους δεξιά και αριστερά και να πάτε και να τα ανακυκλώσετε όλα εκεί, γιατί ενδιαφέρεται για τον οικό. Αποτυπώμα που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον και το πλανήτη.
0: Λάθος, Ηλίας Βρετός έρχεται και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Βεβαίως.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τραγούδια από Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Εγώ τι σου χρωστάω, Παναγιώτη.
0: Πάρτε και πάρε δρόμο.
1: Τι σου χρωστάω, Παναγιώτη μου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακού στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας.
0: Λοιπόν, σήμερα όχι κλέβω εκκλησία ή αυτομαστιγώνομαι. Αλλά δεν πειράζει. Ένα τραγούδι λοιπόν που έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνου σε μουσική και στίχο το 2002.
1: Δύο. Πολύ μακριά με πας. Μικρούλα ήμουν.
0: Ναι.
1: Μικρούλα ήμουν.
0: Ξεπεταρούδι είπα. Δεν είπα τίποτα. Αμέσως. Άνδρας καλλιτέχνης. Απόψε. Άργησες πολύ. Και νιώθω άδειο το φιλί. Και νιώθω άδειο το φιλί.
1: Κόλλησε βελόνα.
0: Πικρό το στόμα. Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο γεια. Ένα δάκρυ, μία αγκαλιά πέφτουν στο χώμα. Αλήθεια. Τα μάτια σου μου μαρτυρούν.
1: Ναι.
0: Όσα τα χείλη δεν μπορούν. Όσα τα χείλη δεν μπορούν να πουν με λέξεις. Απόψε. Άργησες πολύ.
1: Πολύ.
0: Και η καρδιά μου.
1: Αιμορραγή.
0: Η τρελή. Που σε παρακαλεί να την προσέξεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Άνδρας
0: καλλιτέχνης.
1: Πολύ γνωστός, φαντάζομαι.
0: Πολύ γνωστός.
1: Πασίγνωστος τύπου. Τραγουδάει και στον Όξο, ας πούμε. Όχι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε. Είναι ο Τόνις Ρέμος, ε. Ωραία. Είναι ο Τόνις Ρέμος.
0: Ναι.
1: Να πω. Όχι.
0: Ο Αντώνης Ρέμος βέβαια δεν τραγουδάει στον Όξο.
1: Δεν θα τραγουδάει.
0: Δεν θα τραγουδήσει.
1: Εντάξει, δεν θα τραγουδήσει, αλλά είναι ο Αντώνης Ρέμος παρόλα αυτά. Απόψη άργησης. Μπαλάντα είναι.
0: Ζεμπέκικο,
1: ε. Απόψη άργησης πολύ, λέει.
0: Ναι.
1: Άργησης πολύ, ε.
0: Και νιώθω.
1: Άδειο το φιλί. Κοίτα, να δεις τώρα που θα είναι το ρεφρέν, το πιο γνωστό πεθαίνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ πεθαίνεις εδώ πέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Τι σου έχω κάνει, πες τι σου έχω κάνει. Αξίζω τέτοια συμπεριφορά. Αυτή η σιωπή σου πάει να με τρελάνει.
1: Δεν σε καταλαβαίνω τελικά.
0: Είναι από το καρδιά μου, μην ανησυχείς το άλμπουμ. Τι σου έχω κάνει, Αντώνης Ρέμος.
1: Πάμε ρε παιδιά να το ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. Ο οποίος αύριο έχει τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, να το πούμε αυτό, στην παραλία.
1: Βέβαια,
0: στο λιμάνι, στην Προβλήτα Β.
1: Χαμός. Πρέπει να φρεσκάρω λίγο κάποια κουπλά, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων. Φταίει ο ανάδρομος, Ερμής.
0: Εγώ θεώρησα ότι αυτό που λέει απόψε άργησες πολύ. Και νιώθω άδειο το φίλι.
1: Μετά με τελείωσες όμως με το υπόλοιπο.
0: Γι' αυτό τα είπα όλα. Για να μπορέσω. Μα λέω, κλέβω εκκλησία, λέω.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για
0: την καρδούλα.
1: Αλλά εντάξει, τουλάχιστον κάθε φορά έρχομαι και φρεσκάρω τις
0: μουσικές σου γνώσεις.
1: Ακριβώς, φρεσκάρω τις μουσικές γνώσεις. Και επίσης μελετάω και τα τραγούδια, τα κουπλέ, που πολλά από αυτά δεν τα θυμόμουν. Οπότε είναι σχολείο. Το έχω ξαναπεί εγώ αυτό το πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, anyway, δεν έχω να πω κάτι άλλο προς το παρόν. Θα γυρίσω να πω αυτό που θέλω να πω για τα ζώδια.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, εδώ είμαστε. Ένα αντίληκο κούσινη στην παρέα σου.
1: Βέβαια, παιδιά, μην πέφτετε με τον ανάδρομο τον Ερμή που έρχεται. Αλλά να δώσουμε και, να δώσουμε και μερικά tips.
0: Ναι.
1: Θα θυμάσαι τα tips αυτά που ότι δεν στέλνει, διπλοκοιτάζει τα email γενικότερα. Πριν πας να στείλεις κάτι, δηλαδή κάνεις συνεχώς save σε οτιδήποτε αρχείο έχεις. Γιατί
0: όχι,
1: αυτά κάνει.
0: Άρα το κάνεις.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Θα τσεκάρεις όλα.
1: Θα τσεκάρεις, βέβαια. Ναι. Θα τσεκάρεις 2 και 3 φορές. Οπωσδήποτε save και λοιπά, τα πάντα σε υπολογιστή. Να ξέρετε ότι στον ανάδρομο Ερμή μπορείς να φτιάξεις πράγματα που σου έχουν χαλάσει. Δηλαδή.
0: Είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα.
1: Είναι αγοράσεις μεταχειρισμένα. Δεν αγοράζουμε κινητά, ακουστικά,
0: προϊόντα
1: τεχνολογίας. Εγώ αυτό το είχα πάρει με ανάδρομο. Εδώ πέρα. Πόσες φορές έχει πέσει. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αν αγοράσει όμως μεταχειρισμένο είναι μια χαρά.
1: Αν αγοράσει μεταχειρισμένο είναι μια χαρά. Μπορείτε να φτιάξετε τα αμάξια τα οποία έχουν χαλάσει.
0: Ή να ζητήσει ιδανικά. Να ζητήσει ιδανικά.
1: Αλήθεια.
0: Ενώ που έχει δώσει.
1: Να τα ζητήσει πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Που λες.
0: Είναι καλή ευκαιρία να τα πάρεις.
1: Ακριβώς. Επίσης είναι και ευκαιρίες καλές για συζητήσεις. Απλά δεν υπογράφεις ποτέ με έναν άνθρωπο Ερμή. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τη συζήτηση.
0: Και πάντα σε πράγματα, αν έρχονται, τα έχεις δηλαδή ντυλαρισμένα, μην τα φοβηθείς. Απόν καντάδα και επιστρέφουμε.

0: ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ο οποίος έχει και μια συναυλία τη Δευτέρα στο Βεάκιο Θέατρο, από ό,τι είδα.
1: Βέβαια.
0: Η οποία είναι σχεδόν sold out, από ό,τι ακούω.
1: Το Βεάκιο είναι
0: στον Πειραιά.
1: Λοιπόν, ακούω φανταστικό σκηνικό. Εμείς που είχαμε πάει και είχαμε κάνει την απονομή του τρανού. Στο Βεάκιο. Λοιπόν,
0: έχεις πάει στο Κατράκιο εσύ.
1: Βέβαια, εγώ είχα πάει στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Το Κατράκιο λοιπόν είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Α.
1: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα.
0: Νίκια είναι το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι. Είναι ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που έχουν πάρει μάλιστα και ένα Ολυμπιακό κίνητο. Και ότι όλοι και όλες κάνουν και εκεί τις αποφοιτήσεις. Και λέω, και τι να δεις, λέω. Εγώ πήγα για την αποφοίτηση του αδερφού μου, γιατί πήρε το μεταπτυχιακό του τέλος πάντων. Και λέω στον αδερφή μου, και τι πώς θα φέρνει η ζωή. Πες, λέω, είχα έρθει για τον τραφνά για να κάνω την απόφοιτηση. Φέτος έχω έρθει για την κυκλική οικονομία. Αυτά είναι.
0: Αλλά δεν είχε έρθει γι' αυτό. Δεν, το Βεάκιο ήταν αλλού.
1: Το Βεάκιο. Όχι, ρε, για το Κατράκιο. Ναι, το Βεάκιο είναι που θα κάνει τη συναυλία του Πάνος Κιάμος. Εγώ λέω για το Κατράκιο τώρα και το. Και
0: μα,
1: το
0: παπί, στο Βεάκιο το έκανε και τρανός.
1: Για το Βεάκιο λέω, στην Νίκαια δεν είναι.
0: Όχι, το Κατράκιο είναι στην Νίκαια.
1: Αχ, μπερδεύτηκα Παναγιώτη. Τέλος πάντων, παιδιά, εσείς να πάτε στο Βεάκιο.
0: Λέει ναι, με γουστάρι στο μυαλό μου. Κάνει απάτη, λέει, η Ελληνίδα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα 100,3. Με ολοκαίνουργιο Δήμο Αναστασιάδη φτάσαμε στο, στο φινάλε.
1: Το φανάλε. Το φανάλε είναι πολύ ωραίο.
0: Φανάλε είναι εξαιρετικό. Είναι το κάτι άλλο.
1: Μην ξεχνάτε ότι αύριο είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα.
0: Δηλαδή, ακούτε την εκπομπή και 8 η ώρα πάτε. 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
1: Ναι, κάτσε. Ναι, ναι, τέλεια.
0: Ωραίο το τέλος. Ακούς daily couscous.
1: Βέβαια.
0: Και μετά πασούμπιτος.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι,
0: αλήθεια. Όχι επειδή είμαστε εμείς, αλλά δεν μας χάνεις.
1: Όχι, θα σας συνοδεύσουμε στο δρόμο σας, τέλος πάντων.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

0: Billy Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα? Είπες.
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Πω, πω, πω.
6: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι! Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα,
3: Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
4: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Και αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και να δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά.
1: 3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: έχει τσουλήθρα με νερό
1: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3. 100,3, νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα.
3: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
4: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Κρύβε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες